0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες κατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Εάν αγαπάς τα ζώα, δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

σκέφτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά, μπογιατισμένα. Και μου πες ξημερώματα, πάρε με από. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα. Και μου πες ξημερώματα, πάρε με από. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα.

τρύπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πώς να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό που το γράφει

χρόνια φέρουν μορφές δε θες, σαν των ματιών σου τις βαπές. Να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι. Τα χρόνια φεύγουν.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούω. Πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Με μοσχοσάπουνο Ερμής, τα χρόνια θα πλύνω για τη χαρά της εκδρομής. Παιδί θα ξαναγίνω και θα έρθω πάλι να σε βρω στο άλλο.

ρίξω δάφνη στο νερό, να λούσω τα μαλλιά μου κι όλο τον ένδοξο καιρό. Θα πάρω αγκαλιά μου με δυο μπουμπούκια της ροδιάς.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιθέτει. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

τα ρεμπέτικα που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Απόστολος Χατζηχρήστος ερμηνεύει «Ας μην ξημέρωνε ποτέ», στιχουργός Κώστας Μάλησης, 1949.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Είναι ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Του κόσμου τα νέα σε λεπτό. Λομέτωπη έθεση στην αντιπολίτευση και με κλείσιμο τιού στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους βουλευτές του κόμματος, σπεύδοντας να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Στη φάκα της ΑΔΕ κύκλωμα εταιριών με εικονικά τιμολόγια, με κέρδη πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Σε πρακτικές μετατρέπουν όλες οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού. Εκδόθηκε στην Κύπρο ο στρατός του ελληνικού πύλης Χαμάς. Είχε αναλάβει να εκπαιδεύσει στην κατασκευή εκρηκτικών των 37χρονων που είχε συλληφθεί σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Ιρλανδικό εργοστάσιο που παράγει αλουμίνα, τη λευκή σκόνη που αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για το αλουμίνιο, μετατρέπεται σε διεθνή πολιτικό πονοκέφαλο λόγω των υποψιών ότι τροφοδοτεί τη στρατιωτική μηχανή της Μόσχας, φέρνοντας την κυβέρνηση του Δουβλίνου και τους κατοίκους αντιμέτωπους με ένα δύσκολο ηθικό και οικονομικό δίλημα. Νέα απειλή για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου αποτελεί το μπλόκο των Χούθη στη Σαουδική Αραβία.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Το πλοίο θα πάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωτών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνική. Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετρεί και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Τον δεύτερο αντίπαλο της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του, εφόσον βέβαια αποκλείσει την Πάξη, έμαθε ο Παναθηναϊκός. Αν οι πράσινοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της ουγγρικής ομάδας, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα από τη Σλοβακία και Τσεσεκά 1948 από τη Βουλγαρία. Τον ιτημένο του ζευγαριού για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, Καραμπάγκ από το Αζερβαϊτζάν Τσεσεκά Σόφιας από τη Βουλγαρία, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αν αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League από την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου.

Έκανε σπουδαία σεζόν, μας περιμένει δύσκολη δοκιμασία, δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

0: FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμο, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμο, κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

Πάρε το γνώμα μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκατάς. Χωριάτικες πίτες, με τικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Ζούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας.

0: μηχανική μας αναλαμβάνει. Τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιού σας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Νυχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
2: Αν η κούφια Βελώνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χαντζή Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
4: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλιός Βασιλείου.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Με ολομέτωπη επίθεση στην αντιπολίτευση και με κλείσιμο του ματιού στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους βουλευτές του κόμματος, σπεύδοντας να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Στη φάκα της ΑΔΕ, κύκλωμα εταιριών με εικονικά τιμολόγια, με κέρδη πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Σε πειραματικές μετατρέπονται οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού. Εκδόθηκε στην Κύπρο ο στρατολόγος του ελληνικού πυρήνα της Χαμάς. Είχε αναλάβει να εκπαιδεύσει στην κατασκευή εκρηκτικών τον 37χρονο που είχε ληφθεί σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Ιρλανδικό εργοστάσιο που παράγει αλουμίνα, τη λευκή σκόνη που αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για το αλουμίνιο, μετατρέπεται σε διεθνή πολιτικό πονοκέφαλο λόγω των υποψιών ότι τροφοδοτεί τη στρατιωτική μηχανή της Μόσχας, φέρνοντας την κυβέρνηση του Δουβλίνου και τους κατοίκους αντιμέτωπους με ένα δύσκολο ηθικό και οικονομικό δίλημα. Νέα απειλή για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου αποτελεί το μπλόκο των Χούθη στη Σαουδική Αραβία.

διαφορετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα όμως, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επιβίβλη του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να τις

0: αγκαθό. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Το πήραμε.
3: Ποιο βρετάκι?
2: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
3: Κατσική σιωτήρι Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Το πήραμε.
3: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,45.
2: Αυτά πήραμε.
3: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,90 το κιλό.
2: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-5830 και 23212-10240.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973-3871.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης ΕΡΟΝ περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class, now we're inviting the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, τα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12,95.

0: 10 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο έρκε 99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες τόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάς και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν πουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρει κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
8: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Με ολομέτωπη επίθεση στην αντιπολίτευση και με κλείσιμο του ματιού στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους βουλευτές του κόμματος, σπεύδοντας να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Στη φάκα της ΑΔΕ κύκλωμα εταιριών με εικονικά τιμολόγια, με κέρδη πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Σε πειραματικές μετατρέπονται όλες οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού. Εκδόθηκε στην Κύπρο ο στρατολόγος του ελληνικού πυρήνα της Χαμάς. Είχε αναλάβει εκπαιδεύσει στην κατασκευή εκρηκτικών των 37χρονων που είχε συλληφθεί σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Υλικό εργοστάσιο που πλάγει αλουμίνα, τη λευκή σκόνη που αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για το αλουμίνιο, μετατρέπεται σε διεθνή πολιτικό πονοκέφαλο λόγω των υποψιών ότι τροφοδοτεί τη στρατιωτική μηχανή της Μόσχας, φέρνοντας την κυβέρνηση του Δουβλίνου και τους κατοίκους αντιμέτωπους με ένα δύσκολο ηθικό και οικονομικό δίλημα. Νέα απειλή για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου αποτελεί τον μπλόκο των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στη Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρικαλά.

0: Λέβιωση, πώς ονομάζεις?
1: Κατσανεβάτσης.
0: Ωραία, Κατσανεβάτσης.
1: Μπαρδόν, όχι Κατσανεβάτσης, Κατσανεβάτσης.
0: Εγώ τι λέω, Κατσανεβάτσης δεν λέω?
1: Μπαρδόν, λάθος. Εσύ τσιραστόμε μου, έλες Κατσανεβάτσης. Εσύ λες Κατσανεβάτσης.
2: Θα σε πρίξει, αδερφούλη μου, με το Κατσανεβάτσης. Θα σε πρίξει.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Βρε με κοροϊδεύεις. Σε παρακαλώ.

0: αργά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
1: Τι με νοιάζει μωρέ με ένα Κυριάκο, να ακούω Κυριάκο, να δω και αν κάνει με ένα Κυριάκο, να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούταγα στα δίδια, τον έσχιζα έτσι, χρακ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ.
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ο Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ, λέω.
1: Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν, είσαι πολύ καιρός μας σε αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε, τι έγινε, ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
1: Τι, ήταν ένα δίρο το Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε, έκτεσε.
3: Έχεις δίκιο.

0: κουβάλεις και την νηψιά σου, θα μας κάνει την όμορφη.
1: Για νηψιά μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
0: Γυναίκα σου,
1: ναι.
0: Δικιά σου.
1: Όχι του γείτονα. Με αγάπησε και την πήρε.
0: Σε αγάπησε,
1: ναι.
0: Τι αγάπησε που σένα, βρέκα το μουστακί.

0: στο ραδιοκομός είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Αλεκτό, ελαιόλαδο, εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99. Σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εδί, χαρτί υγείας, τρίλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα νέιτ, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις εντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.

0: τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φράτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
1: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Kalats εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Kalathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Kalathas, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Το πήρε!
3: Ποιο βρετάκι!
2: Αυτό με την τιμή θαύμα! Στον Γκάντζα!
3: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτη 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Το πήραμε!
3: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
2: Αυτά τα πήραμε!
3: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
2: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλισσα Κουμού.
5: Ταπετσαρίες, τέντε, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων ή view σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλισσα Κουμού.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousrs.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίξε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τον δεύτερο αντίπαλο της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του, εφόσον βέβαια αποκλείσει τάξη, έμαθε ο Παναθηναϊκός. Αν οι πράσινοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της ουγγρικής ομάδας, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα από τη Σλοβακία και Τσεσεκά 1948 από τη Βουλγαρία.

0: Κόσμος στους 93.
1: Στην Ελλάδα λέμε καλημέρα, αλλά όπου και αν μας ακούτε, στη μακρινή Αυστραλία, στην Κίνα ή όπου αλλού, ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα.

πιστόλα όπου έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα, γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μας λίγη από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε? Όχι, θα τα ανάψετε. Αν ανάψουν, ανάψουν. Μάλιστα, θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός, θα τα στείλω. Σας μερσώ, madame, au revoir.

0: ώρα στο Radio Cosmos είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Γαλλικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί αστρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο τύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml νέα συντριβόρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, τόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα αλού, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσιά.

0: μαζικές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
2: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, ΣΕΡ. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
4: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύψης Αποχέτευσης ΕΟΝ περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα με μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσει Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 0 51 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με πικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρού Πολυνάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
9: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,
10: κλείσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλήσου.
9: Ακούσε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
10: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
9: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: πράσινη.
1: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
3: Είμαι ο Κωστής Παναδέλης.
4: Είμαι η Ρένα Μότη και ακούτε το ραδιοκόσμο από τους 93.

καρβουνάκια, ποθίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και με παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr

0: 210-5212-054 και 210-5012.000.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονομού.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321-778819.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονομουσερες.gr.
3: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: κόσμος.
1: Στους 93.
2: Πες μας ποιο τραγούδι έχεις και θα μας το πει σήμερα.
3: Θα σας πω την προσφυγούλα.
2: Είναι δημοτικό.
3: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
2: Και γιατί ζήλεψες ένα δημοτικό?
3: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάλτη της Νικήσιανης και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
3: Το αφιερώνω στην προσφυγοπούλα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που έχουν βάλει μπρος να φτιάξουν σπίτι.

επιλέξτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόρ και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του θε στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά λεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10-240.
3: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε η δαμάτια, δεν σκίζετε κομμάτια σε μια παλιά πλήρη.

0: Σούζα. Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
1: Σιμπούλη, ρούφα τα αυγό σου πιάτη στη γωνιά.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί.
1: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
3: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
4: Σαν παρέστησε εσύ, σε προβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330ml 8×4 δώρο 7,99. Εύα, χαρτί για στρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασερκούλουρο, το λουκανικόμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πρίκα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό αεροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντάστημα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Με ολομέτωπη επίθεση στην αντιπολίτευση.

0: και με κλείσιμο του ματιού στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους βουλευτές του κόμματος, σπαθώντας να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Στη ΦΑΚΑ τη θα δε κύκλωμα εταιριών με εικονικά τιμολόγια, με κέρδη πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Σε πειραματικές μετατρέπονται όλες οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού. Εκδόθηκε στην Κύπρο ο στρατολόγος του ελληνικού πυρήνα της Χαμάς. Είχε αναλάβει να εκπαιδεύσει στην κατασκευή εκρηκτικών τον 37χρονο που είχε συλληφθεί σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Ιρλανδικό εργοστάτι που παράγει αλουμίνα, τη λευκή σκόνη που αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για το αλουμίνιο, μετατρέπεται σε διεθνή πολιτικό πονοκέφαλο λόγω των υποψιών ότι τροφοδοτεί τη στρατιωτική μηχανή της Μόσχας, φέρνοντας την κυβέρνηση του Δουβλίνου και τους κατοίκους αντιμέτωπους με ένα δύσκολο ηθικό και οικονομικό δίλημα. Νέα απειλή για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου αποτελεί τον μπλόκο των Χούθη στη Σαουδική Αραβία.
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
2: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
4: Σημεία προπόλησης, Ιωαννός Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη βορεί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά εκοφόρ. Η θερμοκρασία υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη το Σύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
6: Κόσμος τους 93.

Λοιπόν, λέμε καλημέρα και σήμερα. Καλώς σας βρίσκουμε. Καλώς σας βρίσκω και εγώ στην παρέα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανδάκης. Σήμερα στον πρώτο όροφο της πλατείας εμπορίου μόνος, μιας και οι υπόλοιποι λείπουν για σήμερα τουλάχιστον. Και το καλοκαίρι φαίνεται ότι θα βοηθήσει κάποιος έστω να βρουν μια θέση πάρκινγκ σε κάποια γειτονιά. Γιατί στο κέντρο αυτό αποκλείεται και σήμερα έχουμε κίνηση. Και κυρίως αυτές τις πρωινές ώρες, όχι υπερβολική, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αποφασίσαμε να πάμε για διακοπές. Άλλωστε δεν έφτασε και ο 15 Αύγουστος, θα μου πείτε, γιατί εκεί γύρω οι πιο πολλοί τουλάχιστον Έλληνες που έχουν την εργασία τους μπορούν και ξεφεύγουν λιγάκι οι μέρες. Για σας που έφυγε διακοπές, μας ακούτε στο στριμωνικό κόλπο ή οπουδήποτε αλλού, καλή δύναμη, καλημέρα. Και είτε μας ακούς στο Αγρίνιο, είτε στο Μεσολόγγι, είτε στο Πάλερο, είτε στο Άγιο Πνεύμα, είτε στα Δρυμίκλαδα, είτε στην Κρήτη, στο Κολυμπρί, οπουδήποτε στο εξωτερικό, σου λέμε καλημέρα και πάλι καλή δύναμη. Μαζί θα είμαστε παρέα έως τη μία το μεσημέρι.

0: μεταξύ, εγώ σας ξεκίνησα την εκπομπή με τα δρυμίκλαδα. Και μου στέλνει. Η Γεωργία μήνυμα και μου λέει: πού είναι τα δρυμίκλαδα, Βασίλη? Καλά, βρε Γεωργία, με δουλεύεις, ξέρεις. Τα δρυμίκλαδα είναι ένα χιουμοριστικό, έτσι, εικονικός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε ένα ανύπαρκτο, ένα απομακρυνσμένο, ένα πρόσιτο χωριό, όπως λέμε στο Διαόλου τη Μάνα. Πού είναι η Διαόλου τη Μάνα, ξέρει κανείς, δεν ξέρει. Εκεί είναι και τα δρυμίκλαδα, δίπλα, το απέναντι χωριό. Συμβολίζει λοιπόν αυτό που λέμε, από πού είσαι, και του λέει ο άλλος από τα δρυμίκλαδα, γιατί δεν θέλει να πει από πού, ναι, δεν θέλει να δώσει πληροφορίες. Αυτές οι ερωτήσεις, οι μυστήριες που γίνονται. Από πού είσαι, ποια τίνος είσαι εσύ και τα γνωστά. Λες μια από τα δρυμίκλαδα και άστα να τα βρει, αν τα βρει ποτέ. Λοιπόν, είναι ένα μυθικό λοιπόν χωριό, χρησιμοποιείται μεταφορικά για να αποφύγεις μια ερώτηση ή για τοποθεσίες που βρίσκονται πέρα από τις τρύπες του θαύρες του σύμπαντος, αλλά του χάρτη. Συχνά λέμε, μας έστειλαν στα δρυμίκλαδα για μια δυσμενή μετάθεση ή δρυμίκλαδα γίναμε για μια χαοτική κατάσταση, ευνίδια ανατροπή, ή από πού είσαι εσύ από τα δρυμίκλαδα κτλ. Άρα δεν υπάρχει χωριό στα δρυμίκλαδα, αστείευτηκα πριν όταν το ανέφερα.
1: Κόσμος.

0: γρήγορα να δούμε. Περίπου. Οι ειδήσεις δεν τελειώνουν ποτέ σε μια ημέρα. Να δούμε λίγο τις σημαντικότερες ειδήσεις. Σήμερα είναι Τρίτη, να μην το ξεχνάμε. Τρίτη, 21 Ιουλίου. Το πότε ήταν 10 Ιουλίου, το πότε ήταν 1 Ιουλίου, το πότε ήταν 21 Ιουνίου και 21 Μαΐου, σαν να κλείσαμε τα μάτια, να τα ανοίξαμε και τσουπ. Μην να κάνουμε τις μέρες μας ή τους μήνες μας να κλέψουμε κανένα μήνα, αντί να χάσουμε καμιά ώρα που φοβούνται πολύ αυτοί οι χρηματιστές, βρε παιδί μου, στα χρηματιστήρια του κόσμου, φοβούνται μην χάσουν κανένα λεπτό ή καμιά ώρα ή στοιχηματζίδες κλπ. Μήπως να χάσουμε κανένα εξάμηνο, δηλαδή να το κάνουμε τη Δευτέρα να κρατάει 5 μέρες, ή τι άλλες 5 μέρες, ή Τετάρτη άλλες 5 μέρες. Έτσι θα επιμικρύνουμε τη ζωή μας και θα ευχαριστιόμαστε. Δηλαδή ο χρόνος θα σταματήσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε όλοι πιο ευτυχισμένοι. Αλλά ζούμε άραγε σε έναν κόσμο που η ευτυχία είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Άρα πολύ αμφιβάλλω. Γιατί αν θέλαμε να ήμασταν ευτυχισμένοι, δεν θα είχαμε πολέμους, δεν θα είχαμε διενέξεις, δεν θα είχαμε κακό κουτσομπολιό για τους άλλους και για τον εαυτό μας όλο τα αριστεία, δεν θα είχαμε πολλά και διάφορα από όλα όσα συμβαίνουν. Άρα μάλλον αυτός ως τελικά της ανθρωπότητας και του ανθρώπου δεν είναι η ευτυχία του η πραγματική, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα οποία τον οδηγούν στη δυστυχία. Ντουγρού, όπως έλεγαν παλιά και αυτοί που τους ρωτούσαν από πού πηγαίνουμε και σου λέγαν ντουγρού. Πήγαινες εσύ ντουγρού και στην άκρη ο γκρεμός. Πάμε όμως στη δύση της ημέρας. Πέρα από τους δικούς μου προβληματισμούς, για να δούμε ότι σήμερα κορυφαίνεται η ζέστη, κορυφώνεται. Έχουμε όμως βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές. Στη Βουλή ψηφίζονται οι νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας για συντάξεις χειρίας. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων. Μετά την παρέλευση της τριετίας, θεσπίζοντας τη μόνιμη καταβολή τους με βάση τα αρχικά ποσοστά. Συνελήφθη ένας άντρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος απειλήσε με όπλο έναν 64χρονο στο κέντρο της πόλης, και σε εξέλιξη βρίσκονται και έρευνες για την υπόθεση εντοπισμού του πτώματος στην Κυψέλη. Σε λίγο θα δούμε τα νέα από την Ελλάδα της Διασποράς.
1: Η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στη νύχτα.

Πάμε στην Ακρόπολη λοιπόν τη φημισμένη που δεν προσφέρει ούτε τουαλέτες για τους τουρίστες εκεί. Να τα ακούει αυτά του Υπουργείου Τουρισμού, λίγο να διορθώσει τα πράγματα, γι' αυτό τα λέμε. Γιατί ο τοξικός λόγος και ο καταγγελτικός πλέον είναι, ανήκει σε μια άλλη εποχή, άλλες εποχές. Συναγερμός ήμουνε σήμερα το πρωί. Μαχαίρωσαν ένα ζευγάρι που, τουριστών που έκανε στην Ακρόπολη το ζευγάρι αυτό περίπατο και ανέβαινε για να δει και την Ακρόπολη και είναι και οι Ελληνοαμερικανοί. Γιατί θα πάμε τώρα στις κυριότερες ειδήσεις από την Ομογένεια. Έτσι λοιπόν τραυματίστηκε ένα ζευγάρι ομογενών Ελληνοαμερικανών σε ξαφνική επίθεση με μαχαίρι κοντά στην Ακρόπολη σήμερα. Η σύλληψη του δράστη έγινε, είναι ένας άντρας ο οποίος είναι με ψυχολογικά προβλήματα από ό,τι αναφέρουν. Εκεί στα εκδοτήρια των εισιτηρίων έγινε το μαχαίρωμα. Απειλούσε διερχομένους πολίτες αυτός ο άντρας, τον πήραξε η ζέστη. 60 ετών, με ψυχολογικά προβλήματα και ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς, αφού όμως μαχαίρωσε και τα λοιπά. Είχε ξανασυλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Άμα το συλλάβεις μια φορά με μαχαίρι και δεύτερη με μαχαίρι, την τρίτη θα σκοτώσει κάποιον. Οπότε τι θα κάνουν άραγε, και σε αυτή την περίπτωση η δικαστής και εισαγγελής θα δείξει τις επόμενες μέρες. Τιμάται σήμερα η μαύρη επέτειος της εισβολής από τις ομογενειακές οργανώσεις Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Ευρώπη. Κυκλοφόρησε και ένα ειδικό αφιέρωμα στην μερίδα Εθνικός Κήρυξης, αποτείοντας φόρους τιμής στους πεσόντες και τους αγνοούμενους. Ξεκινούν απόψε στην Κρήτη στα Χάνια εκδηλώσεις για ειδικό αφιέρωμα στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυξης, αποτείοντας φόρους τιμής στους πεσόντες και τους αγνοούμενους. Ξεκινούν απόψε στην Κρήτη στα Χάνια οι εκδηλώσεις για το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών στο Φρούριο Φυρκά. Και πραγματοποιείται και μεγάλη στράτα στο Ενετικό Λιμάνι, με συμμετοχή εκατοντάδων Κρητών της Διασποράς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα. Όσοι μας ακούτε στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, θα γίνει αυτή η ωραία μεγάλη στράτα. Ολοκληρώθηκε και το πρόγραμμα φιλοξενίας ομογενών φοιτητών από το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο, που ξαναγήθηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας και σε ιστορικά μνημεία της χώρας.

0: Ένας εκ των δύο Ελληνοαμερικανών που τραυματίστηκαν σήμερα στην Ακρόπολη το πρωί από τον άντρα που λένε ότι έχει θέματα ψυχολογικά κλπ. Γιατί είναι και αυτό μια δικαιολογία. Αν έχει ψυχολογικά θα πρέπει να είναι μέσα στο ψυχιατρίο. Λοιπόν, ας το κλείσουμε και αυτό το θέμα. Γιατί και ποιος δεν έχει θέματα ψυχολογικά. Γι' αυτό είμαστε σε ένα μεγάλο ψυχιατρίο ολιχωμένοι. Ο ένας κινδυνεύει από τους δύο, έχασε πάρα πολύ αίμα και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι διασώστες χρειάστηκε να εφαρμόσουν τουρκέ προκειμένου να ανακόψουν την αιμορραγία. Πάμε τώρα σε διάλειμμα, επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει στάθε ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμ σεν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζές 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπη τιμές.
6: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 ευρώ 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εκκευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στορά κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economouseres.gr.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τον δεύτερο αντίπαλο της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του, εφόσον βέβαια αποκλείσει την Πάξη, έμαθε ο Παναθηναϊκός. Αν οι πράσινοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της ουγγρικής ομάδας, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα από τη Σλοβακία και Τσεσεκά 1948 από τη Βουλγαρία. Τον ιτημένο του ζευγαριού για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, Καραμπάγκ από το Αζερβαϊτζάν Τσεσεκά Σόφιας από τη Βουλγαρία, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αν αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League από την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου.

Έκανε σπουδαία σεζόν, μας περιμένει δύσκολη δοκιμασία, δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

με να διπλοπαρκάρουμε, αλλά και να τριπλοπαρκάρουμε και όλα σε μια πλατεία όπως η πλατεία Εμπορίου να τριπλοπαρκάρουν ορισμένοι, δεν το θεωρώ και πολύ σωστό. Καλημέρα κατά τα άλλα, καλή δύναμη φίλοι οδηγοί, προσέχετε λίγο, έχετε το νου σας. Αφήστε λίγους διαδρόμους, προσέχετε λίγο τις διαβάσεις. Σήμερα είναι και το παζάρι, έχουμε κίνηση. Τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, στις Σέρρες συγκεκριμένα. Το παζάρι της Τρίτης.

Λοιπόν, τέλος τα πατίνια από σήμερα για τα παιδιά. Για τα παιδιά το διαβάζετε στο cosmosnews.gr. Απαγορεύονται και η καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού για παιδιά κάτω των 17 ετών. Αρκετά παιδάκια στραπατσαρίστηκαν με κατάγματα, με χτυπήματα. Κάποια έχασαν και τη ζωή τους. Τα πατίνια που τελικά δεν βοήθησαν ιδιαίτερα τους ελληνικούς δρόμους, ίσα ίσα χειρότερα έγιναν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η καθολική απαγόρευση του ηλεκτρικού πατινιού για παιδιά, για άτομα κάτω των 17 ετών. Επίσης και νέες διατάξεις, υποχρεωτική ασφάλιση για το όχημα και τον χρήστη, αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις κλπ. Και όρια ταχύτητας.

Λέμε καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Μιλήσαμε λοιπόν και για τα πατίνια. Χρήζεται σήμερα το νομοσχέδιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά που χάρηκαν όσα χάρηκαν, τα πατίνια τα χάρηκαν. Τι άλλο μπορείτε να διαβάσετε σήμερα? Προς ψήφιση στην Ολομέλεια και οι νέες ρυθμίσεις για τις εξιχειρίες, σας το ανέφερα πριν, στις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Για να πάμε μια βόλτα και στα σημαντικότερα νέα από το παρελθόν, για να θυμηθούμε το εορτολόγιο για παράδειγμα. Σαν σήμερα το 1960 έπεσε νεκρός ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλα στη συμβολή Σταδίου και Εδωάρδου Λό, μετά από μεγάλη διαδίωση στο διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών και αντιμετωπίστηκε με δακρυγόνα και γκλόμπς. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας. Σαν σήμερα έφυγε ο Κώστας Καριωτάκης το 1928, ο Σωτήρης Πέτρουλας που σας προανέφερα, ο Γεώργιος Κατσάνης, ο αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αλλά και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμήν του, του σπρίντερ αυτού, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ και πρόσφατα είχαμε και εκδηλώσεις στο Σιδηρόκαστρο.

χάσαμε, μα δεν χορτάσαμε. Και αχόρταγος αυτός που έφτιαξε αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα μέσα στον αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του. Τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη χώρα.

άλλο, τα έχουμε δει όλα. Μην μου πείτε ότι δεν είναι για βραβείο, είναι για βραβείο. Έφτιαξε λοιπόν τσιμεντένιο φράγμα ο ίδιος για να ποτίσει τα χωράφια του μέσα στον αξιό ποταμό. Μπράβο σου κυρίες, πολύ έξυπνο, συγχαρητήρια. Τι γίνεται τώρα με το Δήμο Βόλβης? Και στο Δήμο Βόλβης βρέθηκε ουράνιο μέσα στα νερά. Απαγορεύεται να πιούν οι κάτοικοι στο Δήμο Βόλβης νερά. Διαμαρτύρονται, τι να πούμε κι εμείς τις αίρες. Έκανε το ρεπορτάζ ο κύριος Νικολαίδης στο Open, αλλά το Open φαίνεται ότι φτάνει μέχρι το Λαγκαδά, γιατί δεν έχει ακούσει μάλλον ο Γιώργος Νικολαίδης. Πρέπει να πει τον κύριο Νικολαίδη για το ρεπορτάζ στις αίρες. Πόσα χρόνια έχουν να πιούν νερό οι άνθρωποι στο Λευκώνα, στη Χρυσοπηγή, τι είτε με τα νητρικά, σε Νέο Σούλη, Χρυσό, Άγιο Πνεύμα, στις γύρω περιοχές. Όλα αυτά μας προβληματίζουν και γι' αυτό λέμε τι γίνεται, πότε θα γίνουν οι νέες γεωτρήσεις, υπάρχει σημείο που να μην είναι το νερό μολυσμένο και μπορούμε να το πιούμε, ή θα πρέπει να μας αναστεύσουμε όλοι κι εμείς, να γίνουμε εταιρικοί μετανάστες άραγε. Αναρωτιόμαστε τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην Ακρόπολη, γιατί μαθαίνουμε ότι αυτός ο τύπος που λένε πολλοί ότι έχει ιστορικό και ξανά συνελήφθη με μαχαίρι και δεν ξέρουμε τι είναι, περί τίνος πρόκειται, μόνο ότι, ότι είναι άντρας και έχει γίνει σύλληψη. Έχουμε μαρτυρίες και από ανθρώπους εκεί που πήγε να σφάξει τη γυναίκα που ήταν χτυπημένη κάτω και πήγε να τη σφάξει, δηλαδή να συνεχίσει. Πάμε να ακούσουμε μια γυναίκα που ήταν στην Ακρόπολη, τι έχει πει στο CNN.
1: Είμαστε στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε μέσα, να μην ανοίξουν οι πόρτες να μπούμε μέσα. Και εκεί ακούσαμε φωνές και οι άνθρωποι σκορπίστηκανε παντού. Και γύρισε γύρω για να δούμε τι γινότανε και είδαμε το ένα άνθρωπο με μαχαίρι και πήγε να σφάξει μια γυναίκα. Μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω στη γη και είχε αίμα πίσω στην πλάτη της. Εμείς φοβηθήκαμε, πήγαμε λίγο πιο πέρα, αλλά μετά σιγά σιγά είδαμε την αστυνομία και ξαναήρθαν κοντά και εμείς συνεχίσαμε στον δρόμο μας.
0: Αυτά πρωί-πρωί σήμερα στην Ακρόπολη. Τη ματιάξαμε, τι να την κάνει. 11 παρα 10 η ώρα, αν έχετε να πάρετε κανένα χάπι, κανένα φάρμακο, 11 παρα 10 η ώρα. Κινησούλα έχουμε, όχι τίποτε σοβαρό και σημαντικό. Προσέχετε λιγάκι. Και καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.

Είναι έρευνα που έγινε για τους δημάρχους, δείχνει κακή εικόνα για τους δημάρχους. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα οι Έλληνες πολίτες δεν εμπιστεύονται τους δημάρχους, κυρίως αυτούς που βγαίνουν με καραμπόλα. Στις δεύτερες εκλογές δηλαδή, που συνεργάζονται δύο κόμματα μαζί, απλά για να κάνουν σπάσιμο στον πρώτο. Και τελικά ο πρώτος δεν βγαίνει, βγαίνει ο άλλος που είναι συνθήλευμα διαφορετικών συνδυασμών. Και οι πολίτες από ό,τι φαίνεται δεν εμπιστεύονται. Φαίνεται στην τελευταία αυτή έρευνα. Διάβασα και στον καθημερινό παρατηρητή και τα νέα για τις ΣΕΡΕΣ. Και εκεί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πώς να πάνε καλά όταν δεν έχει ο κόσμος νερό να πιει και να ρωτιέται τι νερό πίνει και τι συμβαίνει στην καθημερινότητά του και όταν οι δήμαρχοι δεν κυκλοφορούν διαρκώς μέσα στην πόλη. Πώς να καταλάβουν θέματα και διάφορα από το τι θα ακούσουν και τι θα. Το θα ήταν μια άλλη εποχή, από ό,τι φαίνεται συνιζεται. Λοιπόν, αφήνουμε και τους δημάρχους. Και τα συνθήματα και τα μηνύματα, ο καθένας όπως θέλει τα εκλαμβάνει. Καλά να περάσετε στις παραστάσεις θεατρικές. Έρχεται και ο Αρσέν Λουπέν στις ΣΕΡΕΣ και θα γίνει χαμός την Παρασκευή. Καλή δύναμη να έχετε όλοι όσοι μας ακούτε, είτε στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο, είτε οπουδήποτε. Τρία αστικά λεωφορεία απέναντι έχουν κάνει την πλατεία εμπορίου εργοστάσιο, γιατί είναι ανοιχτές οι μηχανές τους, οι κινητήρες τους και ακούγεται σαν να έχουμε ένα εργοστάσιο εδώ στην πλατεία. Για να έχουν κλιματισμό τα λεωφορεία, αλλά υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι στάση εδώ η πλατεία εμπορίου, είναι στάθμευση. Δεν είναι στάθμευση, συγγνώμη, τα είπα ανάποδα, είναι στάση, αλλά έχει γίνει το ανάποδο. Παρακαλούμε λοιπόν πολύ τους οδηγούς, αλλά και τους υπευθύνους των αστικών λεωφορείων, αφού είναι στάση και δεν είναι στάθμευση, να μην έχουμε τόση φασαρία, να περνάει το λεωφορείο, να παίρνει όσους είναι να πάρει απόσταση και να μας αδειάζει τη γωνιά, να έχουμε και την ησυχία μας, όχι τίποτα άλλο. Εκτός και να πάμε στην ταράτσα.

0: γίνονται όμως και καλά πράγματα στους Δήμους, μην είμαστε κατηγορηματικοί, κυρίως για όσους Δήμους προσπαθούν να τα καταφέρουν. Και καινούργιοι δήμαρχοι που δεν έχουν και τη γνώση και εμπειρία και προσπαθούν και αυτοί. Για να δούμε τώρα ένα νέο από τον Δήμο Σερών. Πριν πάμε στο διάλειμμα, είναι μια ανακοίνωση του Δήμου για εσάς που ενδιαφέρεστε. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις και τα βάουτσερ για το... για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση από το ΕΣΠΑ και το Δήμο Σερών. Ενημερώνει ο Δήμος λοιπόν Σερών τους γονείς και τους κηδεμόνες ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρόθεση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή του στην προσχολική εκπαίδευση. Περισσότερα διαβάζετε στο cosmosnews.gr. Επαναλαμβάνω, cosmosnews.gr. Θα πάμε τώρα σε μικρό διάλειμμα, θα μου επιτρέψετε, για 2,5 περίπου λεπτά, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στην παρέα στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόρπι δηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί, λό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόρπι δηρίου, τροκά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Μόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη Πανταβρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 57275. Κλείστε σήμερα θέση.

0: σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τσίνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η ρεξί μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παντήλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
1: Το πήραμε.
2: Ποιο βρετάκι?
1: Αυτό με την τιμή θαύμα. Στον Γκάντζα.
2: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Το πήραμε.
2: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,45. 49.
1: Αυτά τα πήραμε.
2: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
1: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρού Πολυνάξος Σύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμά, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
4: Κόσμος στους 93.

0: Μόλις έχω μία ενημέρωση και πέρασε ένα πολύ ωραίο νέο στο cosmosnews.gr για την Ελεονόρα Ζουγανέλη, γιατί το Μέγαρο Μουσικής βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια και έχει μία σειρά από εξαιρετικές εκδηλώσεις και την Τετάρτη στις 29 Ιουλίου, όχι αύριο, την επόμενη Τετάρτη, η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα βρίσκεται στην παραλία της Αγίας Άννας, στο αλλιευτικό καταφυγείο με είσοδο ελεύθερη, και στις 9 η ώρα το βράδυ. Περισσότερα διαβάζετε στο cosmosnews.gr στην ενότητα πολιτισμός. Κάπου δεξιά θα δείτε τη φωτογραφία. Πληκτρολογείτε cosmosnews.gr, το κόσμος όχι με κάπα, αλλά με σι.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Κλέσσα και το Λευτέρη Παπαδόπουλο, τραγούδια του δρόμου μια άλλη εποχή. Παντοτινά όμως τραγούδια υπέροχα, τρυφερά και πολύ αγαπημένα. Με ρωτάει η Φιλίτσα που θα πάω από τη Λάρισα διακοπές. Φιλίτσα μου, στέλνω χαιρετίσματα. Ακόμη δεν έχω αποφασίσει. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Αν έχεις να μου προτείνεις κάνα ωραίο ήσυχο μέρος ήρεμο με πολλά δέντρα και ωραία θάλασσα, έτσι να την πιεις στο ποτήρι. Περιμένω να μου πεις αν έχεις πάει σε ένα ωραίο νησάκι, ήσυχο, όχι πολύ κοσμικό. Να το επισκεφτώ. Γιώτα Νέγκα τώρα στο τραγούδι με τίτλο Το Δίκιο Μου, για όλους και όλες εσάς.

δίκιο μου για όσους είσαστε στα ψηλά και χαζεύετε το κενό. Οι πολλές στους συνανθρώπους σας. Εμείς πάντως από εδώ που σας χαζεύουμε, σας προσκαλούμε και για ελληνικό καφεδάκι. Αν θέλετε, κυρίως οι φίλοι μας που έρχεστε από το εξωτερικό, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά. Όποιος θέλει μπορεί να ανέβει. Καλώς ήρθατε. Και όσοι ήρθατε από τη Μανία ή από οπουδήποτε αλλού, στον κύριο Δημήτρη, στην κυρία Ευαγγελία, αν έχετε έρθει, καλώς ήρθατε και εσείς στην Ελλάδα και στον φίλο μας τον κύριο Σάκη, στον Γιώργο, στον κύριο Απόστολο, στον παππού Νικόλα και σε όλη την οικογένειά του που την περιμένει να έρθει και αυτός από το εξωτερικό. Καλούνε τα αγαπημένα σας παιδιά.

στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ωραία βόλτα προς ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ το οποίο έρχεται και το Ράδιο Κόσμος θα στείλει κάποιους ακροατές μας για να χαρούν και να απολαύσουν αυτό το φεστιβάλ που είναι το Wake Up Festival του 2026 με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ, λεωφορεία από Σέρες από 31 Ιουλίου έως και 2 Αυγούστου.

Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Έτσι λοιπόν, για εσάς που μας ακούτε, θα ενημερωθείτε από τις εκπομπές μας πού, πώς και με τι τρόπο θα είσαστε και εσείς υποψήφοι για να απολαύσετε αυτό το τριήμερο φεστιβάλ με πολλά συγκροτήματα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Ιουλίου.

μόνο τραγούδι για όλα τα αγόρια που έχουμε πληγώσει, στεναχωρήσει κορίτσια, για τα κορίτσια που κατάλαβαν λίγο περισσότερο την τρέλα μας και για ένα συγγνώμη που ποτέ δεν είπαμε πολλές φορές, αλλά και αν το είπαμε δεν εισακούστηκε, γιατί δεν εισακούγονται όλες οι συγγνώμες. Αυτή όμως το Αλκίνο Ιωαννίδη έχει εισακουστεί σε πολλούς από εμάς, γιατί είναι ως τραγούδι εξαιρετική η συγγνώμη.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κινηθνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ, όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Okay, πίσω στο θέμα
1: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρήσος χορηγό. Κουζίνα μπαρ.
3: Λοιπόν, τέλο, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων για βάλιου. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέπτε το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτεί μια ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το Δημιό λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για ένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εκτός σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κόβετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα αιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
9: Όλα είναι υγείας. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες δι και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
12: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση.

0: ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Έρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Έρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Κόσμος στους 93.

Είμαστε και πάλι εδώ, καλημέρα σας. Δεν έχω πάρει καμιά απάντηση. Φτάσουν καλημέρα και σε εσάς μας καλείτε. Καμιά απάντηση για κανένα ήσυχο νησί. Και να μου το πείτε, δεν θα το πω, μην ανησυχείτε, να μαζευτούν μετά χιλιάδες εκεί. Όχι επειδή θα το εγώ, αλλά λέμε καμιά φορά να. Από στόμα σε στόμα που λένε.

0: σαν την αγκαλιά δεν έχει. Και άμα είναι αληθινή αγκαλιά και γεμάτη από αγάπη, δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο. Λοιπόν, τράκα έγινε σήμερα πριν λίγο ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη. Απίστευτο και όμως αληθινό. Συγκρούστηκε επιβατηγό φορτηγό, επιβατηγού λέγονται αυτά, επιβατικό μου ας το πούμε εμείς, με φορτηγό πλοίο. Τράκαραν μαζί, λέει, δύο πλοία, τόση θάλασσα ολόκληρη, παιδιά, μεταξύ σας βρήκατε να τρακάρετε, τώρα ρωτάω εγώ. Το Έλυρος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιά για 100 επιβάτες και πήγαινε στο λιμάνι της Σούδας. Εκείνη την ώρα υπήρχε και ένα επιβατικό οχηματαγωγό και το ρο-ρο κάργο Ιωσήφ Κάπα τελεία συγκρούστηκαν μέσα στο λιμάνι. Βγήκε και το βιντεάκι, αν το δει κανείς, ευτυχώς δεν υπάρχει τραυματισμός και αυτό είναι το σπουδαιότερο, αλλά σημάδια στα καράβια κλπ. Γίνανε κυρίως και στο Ιωσήφ και τα λοιπά. Λοιπόν, πάει και τράκα. Στη Δράμα έγινε χαμός μετά από τη βροχή και την καταιγίδα που τη ζήσαμε και στις Σέρες με πολλούς κεραυνούς και κυρίως πολλές αστραπές. Έγινε χαμός στην Δράμα, έπεσαν δέντρα, διακόπηκαν τα ρεύματα και τέτοια είχαμε εκεί.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Βιολέτα Ίκαρη και ο Σταύρος ο Σιόλας. Δύο πολύ αγαπημένα παιδιά. Η νέα ελληνική μουσική, η οποία έχει και την ποιότητά της, έχει και την ομορφιά της. Και αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια, όπως και αυτό που έρχεται από τον Παντελή Θαλασσινό, περισσότερη εμπειρία του, πολύ περισσότερα τα χρόνια του στη μουσική. Χαιρόμαστε όταν ο κάθε ερμηνευτής αφήνει τραγούδια, μια μεγάλη παρακαταθήκη που κρατούν για πάρα πολλά χρόνια, και δεν είναι τραγούδια του κιλού ή του μήνα ή σου ξεδάκια για να χορεύουμε τσιφτεντελάκια στα τραπεζάκια. Χαίρομαι που αυτά τα τραγούδια αντέχουν στο χρόνο, είναι ποιοτικά, και χαίρομαι κυρίως γιατί τα υπηρετούμε με όλη μας την αγάπη και την καρδιά, και μη μας, δεν τρέπεστε γι' αυτά.

κυρία Μαρία. Στην κυρία Θανασία, πολλά χαιρετίσματα. Καλή σας μέρα, αγαπημένες ακροάτριες, από τότε που ξεκίνησε σχεδόν το ραδιόφωνο. Και σε όσους μας ακολουθείτε πολλά χρόνια τώρα, να είσαστε καλά. Όλοι χαιρόμαστε και νιώθουμε πραγματικά εξαιρετικά όταν ακούμε αυτά τα υπέροχα τα παιδιά. Αύριο έρχεται στις Αίρες ο συνδυασμός της αντιπεριφέρειας πράξης για τη Μακεδονία στις Αίρες, γιατί οι πολίτες της κεντρικής Μακεδονίας τίμησαν την παράταξη πράξη για τη Μακεδονία στην θέση της μείζων αντιπολίτευσης της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Και έτσι αύριο θα βρεθούν ο Χρήστος ο Παπαστεργίου αλλά και η Περιφερειακή Σύμβουλος Αιρών, η κυρία Καλλιόπη Κέλλη Βαλταδόρου, και θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στις 11 το πρωί στο καφέ Αμαία Ενέργο στις Αίρες, στην οδό Κερκύρας, στον αριθμό 1. Και καλώς να μας έρθουνε και θα συζητήσουν και για πολλά και διάφορα θέματα. Όσοι μπορούν θα βρεθούν εκεί αύριο. Καινούργιο τραγούδι για το Σοκράτη Μάλαμα, το επισκεπτόμαστε ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Ο τίτλος του είναι Άστρο.

0: Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Είναι κάποιες ωραίες νύχτες που είναι γεμάτες από αστέρια.

0: αν έχετε τη χαρά να τα απολαύσετε αυτά τα αστέρια και βρεθείτε σε ανήλιαγο μέρος και σε μέρος που δεν έχει φώτα, δεν είναι πόλη δηλαδή, σε κάποιο σκοτεινό σημείο του ουρανού, θα είναι εκατοντάδες εκατομμύρια αστέρια. Έτσι κι αλλιώς η γειτονιά μας, δηλαδή το δικό μας το ηλιακό σύστημα, έχει 8 πλανήτες που είναι γύρω μας, μας περιτριγυρίζουν, δηλαδή η Αφροδίτη, η Γη, ο Ασοδίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο Ερμής είναι οι πλανήτες. Ξέχασα κανένα, τον Ποσειδώνα. Λοιπόν, έχουμε και εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα στο δικό μας το γαλαξία. Το σύνολο των πλανητών στο γαλαξία μας, μιας και τα περισσότερα άστρα έχουν και δικούς τους πλανήτες, αλλά το σύνολο των πλανητών στο γαλαξία μας φτάνει τα δισεκατομμύρια. Αλλά στο σύμπαν γενικότερα, μιλάμε τώρα για ένα γαλαξία, έτσι, για το δικό μας. Ότι η Γη ανήκει στο δικό μας γαλαξία που λέγεται Milky Way, στη δικιά μας γειτονιά. Σκεφτείτε ότι πέρα από το δικό μας γαλαξία με τα εκατοντάδες εκατομμύρια άστρα, έχουμε, Θανάση μου, και συνολικά στο παρατηρήσιμο σύμπαν, σε ό,τι ξέρουμε ως τώρα, τουλάχιστον 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες, όχι αστέρια. Δηλαδή το τεράστιο όπειρο του άπειρου, όπως λέμε. Αν ο δικός μας ο γαλαξίας δηλαδή έχει εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα, όπως είναι και ο ήλιος μας, σκέψου τι γίνεται με τα 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες που υπάρχουν. Καλωσορίζω τον Θανάση Αυγινό Διαμαντόπουλο, έτσι με αυτό το νέο σήμερα.
1: Χαίρετε. Πάμε στο δικό μας γαλαξία, που είναι ο πλανήτης Γη, που βιοποριζόμαστε, διαμένουμε και διαβιούμε. Στο δικό μας γαλαξία, εκτός από τον ουρανό, έχουμε άστρα και κάτω στη Γη, στα σέρας.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε κάτι αστερούλες, κάτι καλά. Δεν έχουμε θάλασσα, όπως κυκλοφορούν το βράδυ με ένα νοηφασματάκι και λίγο, πώς κυκλοφορούν στη θάλασσα.
0: Κοίταξε, αυτή είναι η ομορφιά ευτυχώς σε αυτά τα γήινα πλάσματα που υπάρχουν τα κορίτσια ανάμεσά μας, γιατί αν περιμέναμε από αγόρια θα ήμασταν απογοητευμένοι όλοι. Μερικοί δεν είναι, έχουν άλλα γούστα και άλλα...
1: Όταν τα βλέπω, θυμάμαι τις ταινίες με τους ναυαγούς. Έτσι ήταν οι ναυαγοί.
0: Ναι.
1: Πάντως, λοιπόν, εφόσον και αυτό, ας μας ζηλεύουν οι άλλοι νομοί, γιατί μόνο η Σερία είναι πολύ ωραία.
0: Καλά, αυτό μην το λες. Τώρα τα κορίτσια πλέον είναι παντού ωραία. Είναι κούκλες. Το θέμα δεν είναι ένας άνθρωπος όμως να είναι ωραίος επιφανία μόνο. Ένας άνθρωπος πρέπει να είναι και χρήσιμος και ωραίος εσωτερικά.
1: Γιατί
0: και ένα ωραίο βάζο θα το πάρεις στο σπίτι σου. Δεν συγκρίνω φυσικά με τίποτα κοπέλα με ένα βάζο, αλλά λέμε και κάτι που έχει πάρα πολύ καλή ενέργεια θετική. Γιατί και τα κείμενα έχουν ενέργεια. Με αυτά έχουμε και δημιουργούμε αναμνήσεις κλπ. Μετά από λίγο καιρό δεν το δίνεις και πολύ σημασία. Έτσι και στον άνθρωπο, αν είναι μόνο η επιφάνεια, μετά από λίγο καιρό δεν έχει και καμιά ουσία να συνεχίσεις να ακολουθείς έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σου δίνει προσοχή, δεν ενδιαφέρεται για σένα όσο εσύ, δεν σε αγαπάει όσο εσύ, δεν σε προσέχει, φροντίζει, δεν ξέρει
1: εγώ,
0: να σου σταθεί.
1: Εγώ, Βασίλη, τα κορίτσια από ένα στάδιο και μετά, αφού σου μαζεύτηκα, χωρίς έχω κάτι φιλικά τώρα, τα βλέπω διαφημιστικά, δηλαδή επαγγελματικά.
0: Όχι, λάθος τα βλέπεις.
1: Τι που ξέρεις πως τι ωραία διαφήμιση μπορούν να κάνουν ρούχα.
0: Κακός, γιατί να χρησιμοποιείται η γυναίκα για να κάνει διαφήμιση ως όν, δηλαδή εκεί βασίζεται...
1: Όχι, ένα προσώ να το εκμεταλλευτεί.
0: Γιατί να το εκμεταλλευτεί, έτσι...
1: Εμπορικά.
0: Έτσι κάνανε τις μισές γυναίκες πόρνες στον πλανήτη όσοι τις εκμεταλλεύονται. Συγγνώμη, αλλά
1: πώς δεν έχει.
0: Σου λένε έλα να γίνεις μοντέλο, σε φορτώνουν στην κόκα μετά και από μοντέλο γίνεσαι βιζιτού. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως νομίζουν όλοι. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες θα έπρεπε να αντισταθούν σε αυτόν τον πειρασμό της εμφάνισής τους. Δηλαδή θα έπρεπε να αφήσουν την εμφάνιση παραπέρα και να μην την πουλούν. Να μην την πουλούν ή να μην την ξεπουλούν. Διότι σε κακό θα τους βγει αργά γρήγορα. Όχι σε όλα τα κορίτσια, ούτε σε όλες τις δουλειές, αλλά η έμφαση, επειδή εσύ λες ότι είναι σαν διαφημιστικό προσόν, εγώ πιστεύω άκρως το αντίθετο, ότι δεν θα έπρεπε οι γυναίκες να χρησιμοποιούνται έτσι.
1: Μα δεν χρησιμοποιείται, εργάζεται.
0: Εντάξει, εργάζεται, αλλά όταν εργάζεται μια γυναίκα σε κάποιους τομείς, στη συνέχεια χρησιμοποιείται. Θέλει πολύ προσοχή.
1: Οι σειρές είναι πανέτοιμες. Δεν τις δουμπέρνει κανένας. Δεν παρασύρονται από διάφορα άνομα.
0: Θα μπορούσες δηλαδή να έχεις έναν οίκο μόδας με

0: μοντέλα και να προωθείς ρούχα.
1: Ναι, α, προχθές είδαμε στο, δεν ξέρω αν σε ποια κλειδί, δεν ξέρω προχωρήσαμε στο κομπιούτερ μια ταινία που πήγαν από Αθήνα 20 μόδας στο νησί, στη Σέριφο και πουλούσαν ρούχα στις τουρίστριες. Μιλάμε, ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Γιονάκης, η Γέννη Καρέζη.
0: Όσα μηνύματα,
1: εκεί. Ναι.
0: Όσα μηνύματα περνούσαν και οι ελληνικές τότε. Δεν ξέρω, Θανάση μου. Άμα δεν παρήρεται κανείς, σας κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Ο λόγος δεν μας πέφτει εμάς λόγος, κουβέντα για το τι θα κάνει η κάθε κοπέλα στη ζωή της. Εμείς λέμε απλά να προσέχει, να μην μπλέξει αλλού μετά. Θέλει προσοχή. Με ποιους συνεργάζεις.
1: Ακριβώς. Πάντως, οι στερέες είναι και ωραίες και πανέξυπνες. Να πούμε τώρα, χθες το βράδυ, ο προφήτης Ηλίας τόκ το θαύμα του.
0: Τι έγινε.
1: Όταν είχαμε εξαιρεσία. Τα παλιότερα χρόνια, 50 χρόνια πριν, 80 χρόνια πριν, δεν θυμάμαι 50 χρόνια πριν, γιατί είμαι 58, κάναμε παράκληση, ερχόταν ωραία στα χωράφια, και πηγαίναμε σε τρεις σπεριές, βόρεια του χωριού, νότια, ανατολικά και δυτικά, και γινόταν παράκληση για βροχή και ψάλαμε ο απολυτή του προφήτη Ηλία, ο ένας ακοσάγγελος, τον προφητών Εκρηπής. Λοιπόν, για να μας φέρει βροχή, γιατί από την γίνει δράση του προφήτης Ηλίας, έφερε βροχή από ξάστερο ουρανό για το πολίτης εκεί περιοχής.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας δρόσησε χθες το βράδυ.
1: Ναι, χθες το βράδυ ξαφνιστήκαμε.
0: Αν οφείλεται αυτό στον προφήτη Ηλία, μας δρόσησε πραγματικά.
1: Ναι, ναι. Και περισσότερη βροχή, δεν ξέρω γιατί, μήπως εκεί τη χρειάζεται περισσότερο, έπεσε στη Δράμα.
0: Δυστυχώς εκεί δεν έπεσε μόνο βροχή, έγιναν μεγάλες καταστροφές.
1: Ναι, πέσαν ναι,
0: δέντρα, έγιναν ατυχήματα, κόπηκαν, έπεσαν κολόνες στις ΔΕΗ και τώρα ακόμα φτιάχνουν τις ζημιές τους εκεί.
1: Ναι, ναι. Ίσως επειδή η πόλη συνέχεται Δράμα, δεν ξέρω, πάντως εμείς τα σέρας είμαστε και πέρασαν πέρα να μην
0: είμαστε. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και περνάμε στις ειδήσεις ναι. Μετά.
1: Ξεκίνησαν οι δόσεις, οι ρυθμίσεις των 72 δόσεων. Ξεκίνησαν.
0: Ωραία, θα τα πούμε σε λίγο μετά το διάλειμμα.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το οργανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 2 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9,3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδη. Με 15 ευρώ το άτομο, μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210-57275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά

και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όσες απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Θανάσης Αυγιάννης Γραμματόπουλος στο ρεπορτάζ του. Μιλούσε για τα ωραία κορίτσια και τις ωραίες ρες. Ότι θα μπορούσε να είναι ένας μόδιστρος, να έχει ένα οικομόδας με ωραία κορίτσια, να τα θαυμάζει. Όχι να τα πειράζει, να τα θαυμάζει. Σαν, ναι, σαν μπιμπελά. Είναι όπως το τραγούδι Μπιμπελό μου, κάτι τέτοιο ας πούμε. Και συνεχίζει ο Θανάσης να μας φτιάχνει πολύ όμορφη τη μέρα μας, μεταφέροντάς μας όμορφες ειδήσεις. Για τις δόσεις κάτι έλεγες.
1: Ξεκίνησαν οι δόσεις με ημερομηνία, με προθεσμία μέχρι το τέλος του χρόνου της χρονιάς του 2026, μέχρι 31 12 του 26. Θα μπορούμε να υποβάλουμε αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών που έχουμε σε εφορία, στο δημόσιο, όχι ασφαλιστικά, δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα για τα ασφαλιστικά, μόνο στο δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Καθαριστικά φορολογία, φόροι εισοδήματος, άλλοι φόροι ΦΠΑ, φόροι ιδιοκτησίας ακινήτων, φόρους που δεν πληρώσαμε σε κάποιο δήμο και τα έστειλαν να εισταχθούν από τη ΔΟΗ, όλα αυτά
0: είναι μια βοήθεια.
1: Μια κλίση τροχιάς για παράδειγμα που δεν πληρώθηκε, όποια κλίση τροχιάς δεν πληρώνεται, δεν καταβάλει το ποσό σε 30 μέρες, η εφορία το στέλνει η ευτροχία, τη στέλνει την κλίση στο αφημί.
0: Όχι σε 30 μέρες, νομίζω πρέπει να περιμένει κανένας χρόνος να περάσει πρώτα.
1: Ναι, σε 30 μέρες πρέπει να εξοφληθεί.
0: Αν δεν εξοφληθεί, γιατί κανείς δεν τις εξοφλεί σε 30 μέρες. Ναι. Κάποια στιγμή νομίζω μετά από κανένα χρόνο πηγαίνει στην εφορία.
1: Πάντως
0: ναι, έχεις δίκιο, βοηθούν οι δόσεις, οπότε γιατί όχι.
1: Και οι δόσεις βοηθάν όχι για να εξοφληθούν τα ποσά και να τα εισπράξει το κράτος, ώστε όταν υπάρχουν οφειλές δεν μπορεί να κάνει ο πολίτης, ο συναλλασσόμενος, πράξεις δικαιοπραξίας. Δεν μπορεί να μεταβιβάσει ακίνητο. Δεν μπορεί να αγοράσει ακίνητο. Δεν μπορεί να αγοράσει γεωργικό ή επαγγελματικό όχημα.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα να αθρυθμίσουν, να δουν τι μπορούν να κάνουν για τα ασφαλιστικά, γιατί πολλά είναι τα ασφαλιστικά και καλύτερα να τα πάρουν λίγα-λίγα. Πολλά δεν θα τα πάρουν ποτέ, γιατί ούκαν πάρεις, το έλεγαν οι αρχαίοι. Δεν είναι τόσο

0: Γιατί πολλά είναι τα ασφαλιστικά και καλύτερα να τα πάρουν λίγα-λίγα. Πολλά δεν θα τα πάρουν ποτέ, γιατί ούκαν πάρει το λέγανε οι αρχαίοι. Δεν ήταν και τόσο πολλοί οικονομολόγοι. Ούκαν λάβει εκ του μη έχοντο. Άμα δεν έχω ποτέ.
1: Έχει παίρνει, αλλά να περισσέψουν και τα υπόλοιπα για αυτόν που θα πουλήσει κάτι.
0: Ναι, ναι. Συγκεκριμένα σήμερα, εάν ένας χρωστάει και πρέπει να βγάλει φορολογική ενημερότητα για να πουλήσει, όπως και αυτός που θα αγοράσει. Ας το ρυθμίσουν πιο ευνοϊκά, γιατί υπάρχει σήμερα η δυνατότητα. Εάν πάρεις 2 χιλιάρικα από ένα χωράφι που θα πουλήσεις 4 στρέμματα, τότε σου δίνει την δυνατότητα να το πουλήσεις η ΑΔΕ με πιο σκεπτικό. Ότι θα σου δώσω φορολογική ενημερότητα, αλλά τα χρήματα που θα εισπράξεις δεν θα πάρεις την τσέπη σου, θα τα πάρω εγώ για να μειώσω το χρέος σου. Ενώ μπορώ να κάνω μισά-μισά, 50 θα πάρεις εσύ, γιατί έσκυρευτο να κάνεις τέτοια εργασία.
1: Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο θέμα, Θανάση. Έγινες κατανοητός.
0: Ναι. Πάντως ξεκίνησαν, κάναμε την πρόταση να γίνουν και στα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί σήμερα ασφαλιστικά ταμεία λίγες ρυθμίσεις μπορεί να γίνουν 24 δόσεις ή σε 12. Οπότε θέλουμε. Το επόμενο μας θέμα είναι αυτό. Καλό για την αγροτιά μας. Βέβαια, πάντα ο φοράς βγάζει καλές αποφάσεις. Και στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε πιο αποφασιστικοί από τους νότιους και στη Βόρεια Ευρώπη πιο αποφασιστικοί. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη της Ενωμένης Ευρώπης έκαναν μια πρόταση ώστε η Ενωμένη Ευρώπη να δώσει σε όλα τα κράτη της Ενωμένης Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πρώην ΕΟΚ, 540 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει αγρότες για τα λοιπάσματα που ακρίβηναν. Έτσι λοιπόν η χώρα μας αυτή τη στιγμή που υπάρχει πρόγραμμα μέχρι το τέλος του μήνα κάνουν οι αγρότες αιτήσεις για τα λοιπάσματα που αγόρασαν από 15 Μαρτίου μέχρι και 30 Ιουνίου να πάρουν το 15% επιστροφής των χρημάτων που ξόδεψαν. Και είναι αρκετά χρήματα, δόξα τω. Η Ελλάδα θα πάρει την Ενωμένη Ευρώπη σύνολο 20.800.000 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Πολύ καλά χρήματα, γιατί είδα τα χρήματα που παίρνουν άλλες χώρες, 4, 6, 7 χιλιάρικα, εμείς θα πάρουμε 20.
1: Οπότε
0: δεν ξέρω τι γεωργούς έχουν στην Πολωνία.
1: Να γίνει και διαχείριση.
0: Ναι, η Πολωνία παίρνουν 40 χιλιάρικα. Γιατί η Πολωνία, τι γεωργικά έχει. Πόσα παραπάνω στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν ξέρω να σου απαντήσω.
0: Αυτό είναι το καλό νέο. Οι δηλώσεις, οι αιτήσεις των αγροτών γίνονται σε πρώτη φάση μέχρι να φύγει ο Ιούλιος για λοιπάσματα που αγοράστηκαν το 15 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου και τα λοιπάσματα που αγοράστηκαν Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο άλλη η αίτηση για να πάρουν και από εκεί το 15% των εξόδων που έκαναν.
1: Μάλιστα.
0: Και να πάμε και σε μια άλλη είδηση επιτυχιακή σημερινή που... Μόλις ήμουν έξω στα χωριά, την άκουσα, γιατί έχω στο αφήνω ανοιχτό το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Γιατί πάνω από μισή ώρα μπορεί, δεν τρώγει την μπαταρία.
1: Σωστά.
0: Κλειστό ήταν το αυτοκίνητο. Και όταν άκουσα εσύ ο ίδιος που μίλησες μέσα πριν από μία ώρα για την επέτειο του Σωτήρη Πέτρουλα, εγώ σαν καλλιτέχνη βέβαια μετά το πήρα, και λέω κοίταξε εκεί το Σωτήρη Πέτρουλα, που τότε γιατί στην κρίση της αποστασίας σκοτώθηκε από αστυνομικό με φωτοβολίδα, όπως και αυτό που είχαμε τώρα το συμπατριώτη μας τον Γιώργο Λιγκερίδη με φωτοβολίδα στο πόδι, ο Σωτήρης Πέτρουλας με φωτοβολίδα στο πρόσωπο, ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε τους στίχους και μετά το συνέθεσε μουσικά μια πολύ ωραία μπαλάντα για τον Σωτήρη Πέτρουλα που και τον μεταφράζησαν ήρωα με γαλάζια μάτια, τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη. Είναι 2,5 λεπτά μπαλάντα.
1: Ωραία, πάμε στο επόμενο θέμα.
0: Ναι, αυτό το λέω και μάλιστα να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Ζωγράφου, επειδή ήταν φοιτητής ο Σωτήρης Πέτρουλας στο Πανεπιστήμιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο Δήμος Ζωγράφου

0: είχε τη μνήμη του Σωτήρη Πέτρουλα και το αθλητικό κέντρο της Αθήνας που είναι 200 μέτρα κοντά την Πανεπιστημιούπολη ονομάζεται Σωτήρης Πέτρουλας.
1: Σωστά.
0: Έτσι λοιπόν, αν μπορούσε να βρεις ευκαιρία να βάλεις το Μίκη Θεοδωράκη με τη Μαρία
1: Πάτσο τραγούδι. Και μόνο που το είπες είναι σαν να το ακούσαμε, οπότε έχουμε στη λίστα μας εμείς έτοιμα τραγούδια.
0: Ωραία.
1: Τι άλλο νέο έχουμε στην ημέρα μας αυτή, την 3η 21η Ιουλίου, το παζάρι των Σερών, θα πας λαϊκή.
0: Τώρα θα ξεκινήσω να πάω. Ωραία, τώρα γύρισε την πίκη στι θέρε.
1: Να μα πει και μια ανταπόκριση από εκεί, αν έχει κόσμο, αν είναι καλά τα προϊόντα.
0: Ναι,
1: πόσο
0: ναι.
1: Το καρπούζι το κιλό.
0: Εκεί θα πάω. Πάω κατευθείαν στα κορίτσια από τι περιοχέ πιο σκοπού, μονόβρι.
1: Στα καρπούζια. Ωραία. Ναι, να μα πει λίγο πόσο πάνε τα καρπούζια.
0: Πάντω είδε τα καρπούζια δεν το πουλάνε, άντρε, κορίτσια το πουλάνε.
1: Καλά κάνουν, καλά κάνουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Θανάση.
0: Έγινε, χαίρετε.
1: Καλά. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Θανάση Ευγερινό.
2: Κόσμος.
1: Και πάμε στη Χαρούλα.

πρέπει να σας πω καλό μεσημεράκι. Φτάσαμε στο μεσημέρι μας. Καλή δύναμη σε ό,τι και κάνετε. Και τα καρπουζάκια, ναι, βοηθούν πάρα πολύ στο να κρατήσει το αίμα μας, ο οργανισμός μας. Και όσο να είναι, ημαρουσίζουν και λίγο περισσότερο. Να ρίξουμε γρήγορα, χωρίς να θέλω να σας επηρεάσουμε καθόλου, μια ματιά στο τι θα έχουμε το επόμενο στην ημέρα μας. Τι θα συναντήσουμε στον καιρό μας. Για τις αίρες τουλάχιστον θα αναφερθώ, γιατί έχουμε λίγο τρομοκρατηθεί από τις ειδήσεων και καταλαβαίνετε ότι στεναχωριόμαστε λίγο, γιατί και αυτός ο φόβος να έχουμε και τη ζέστη πάνω του κεφάλι μας είναι τραγικό. Στη την ώρα έχουμε περίπου 29 βαθμούς και σήμερα αναμένεται το θερμόμετρο να φτάσει τους 38 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Το απόγευμα σε 9 περιμένουμε 30 βαθμούς και θα πέσει στις 12 τα μεσάνυχτα με 26, οπότε θα έχουμε λίγο μετά τις 12 τη δυνατότητα να κοιμηθούμε. Και αύριο αναμένεται 38, δεν βλέπω καταιγίδες, αλλά ούτε και χθες έβλεπα καταιγίδες, οπότε αν έρθουν δεν θα μας ζήσουν, και από ό,τι βλέπω στη Μενή και ο όρος, ο ουρανός είναι ολοκάθαρος.

εσείς από εκεί μπορείτε να το δείτε, τον καθαρό ουρανό, τον μπαλκόνι, όπου κι αν είσαστε. Βγείτε και λίγο στο παράθυρο. Έχει και ένα ωραίο αεράκι μέχρι τώρα. Φυσάει λιγάκι. Δεν σας είπα τον μποφόρ, δεν πειράζει. Θα έχουμε και μποφόρ. Ας το πω έτσι.

Αγγέλα, έχουμε πολύ συγκινητική φωτογραφία που βλέπω. Ένα φωτογραφία είναι μια κυρία με τοπί. Προσπαθεί να περάσει τη διάβαση πολύ σιγά σιγά και έχουν σταματήσει ήδη 3 αυτοκίνητα. Με πολύ σεβασμό, μπράβο σας. Πέρασε η κυρία το μισό της διάβασης, ξεκίνησαν και τα αυτοκίνητα. Σας την πόλη ας προσέχουμε, το ξέρω ότι το 30 είναι πολύ λίγο για να πάει ένα αυτοκίνητο με 30, αλλά μπορεί να πάει με 30. Χθες το δοκίμασα, μια χαρά πηγαίνει μες στην πόλη. Γιατί προχθές έλεγα ότι είναι πολύ λίγο το 30, αλλά τελικά μπορεί να πάει. Η αλήθεια είναι με 40 πάει κανονικότατα. Αλλά έχουμε το νου μας να προσέχουμε λιγάκι. Ξέρω, η ζέστη είναι αφόρητη και κυρίως όσοι είναι πάνω στις μοτοσυκλέτες καίγονται κυριολεκτικά, φορούν και το κράνος. Θα κάνετε λίγο υπομονή και εσείς, παιδιά, μην μαλώνετε. Υπομονή. Και καλή δύναμη και στα παιδιά των delivery.

0: Στους τίτλους επικαιρότητας θα πάμε τώρα. Ο κύριος Θανάσης Παπατσαρουχάς θα μας πει τα δελτίο, το δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό και επιστρέφουμε αμέσως μετά με Σωτηρία Μπέλου.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Εικόνα διπλής πίεσης και διαρκούς οικονομικού στραγγαλισμού τυπώνουν τα νεότερα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών. 6 στους 10 κόβουν ακόμα και βασικά αγαθά στον πάτο της Ευρώπης η αποταμιευτική ικανότητα των Ελλήνων. Απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι τραυμάτισε Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά θέματα. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών. Δροσίζει από αύριο σε κεντρικά και βόρεια. Αρδαία μείωση της ναυσιπλοείας εν μέσω αλλεπάλληλων θερμών επεισοδίων στον Περσικό κόλπο. Έξτρα μισθούς 6 μηνών για ένα ταξίδι ενός μήνα προσφέρουν οι εταιρείες τους ναυτικούς για τα στενά του ΟΡΠΣ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κλιμακώνουν επικίνδυνα. Νέο σφυροκόπημα, τάγκερ χτυπήθηκε στο Ορμούζ. Σχεδόν 100 τραυματίες Αμερικανοί στρατιωτικοί από τις 7 Ιουλίου. Ηγετική δύναμη Ελλάδα στον τομέα της αντιτρομοκρατίας, λέει το State Department.
3: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

μέσα από τη ζεστούλα, αν δεν είμαστε κοντά σε κανένα παράθυρο, λίγο να πάρουμε αέρα, ακόμη και το ρολόι που φοράμε, αν έχει καδένα, ζηματάει το χέρι μας πραγματικά. Δηλαδή, είναι απίστευτο πόση θερμότητα μπορεί να.

0: φέρει ένα μέταλλο, ένα τσάλ για παράδειγμα, οπουδήποτε υπάρχει αυτό λόγω του ήλιου. Πιστεύω στο μέλλον λοιπόν ότι θα βρεθούν υλικά τα οποία να είναι πιο και μέταλλα που να είναι πιο δροσερά. Δεν ξέρω να σας πω ποιο είναι το δροσερό μέταλλο, αυτό που δεν καίγεται πραγματικά και δεν καίγεται και πάνω στο σώμα μου, πως είναι αυτό το μέταλλο, το ατσάλι που έχουμε στα ρολόγια, αλλά ίσως θα έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση, τουλάχιστον να βρεθεί κάποιο μέταλλο να είναι λίγο πιο δροσερό όταν το φοράμε για να βάλουμε ένα ρολόι. Και πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε μετά τους προβληματισμούς μου για τα ρολόγια και τα μέταλλα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 3,5, σε 3 λεπτά.
1: Η ώρα Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόλ πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330 8 συν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίψας.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία ήδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες ήδη προστασίας εργαζομένων, ήδη κυγκαλερίας, όλα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1991. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 2310-23332. Λουκίδης τεχνικό.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τον δεύτερο αντίπαλο της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του, εφόσον βέβαια αποκλείσει την Πάξη, έμαθε ο Παναθηναϊκός. Αν οι πράσινοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της ουγγρικής ομάδας, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα από τη Σλοβακία και Τσεσεκά 1948 από τη Βουλγαρία. Τον ιτημένο του ζευγαριού για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, Καραμπάγκ από το Αζερμπαϊτζάν Τσεσεκά Σόφιας από τη Βουλγαρία, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αν αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League από την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου. Έκανε ουδαία σεζόν, μας περιμένει δύσκολη δοκιμασία, δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ παρέα σας και νομίζω ότι θα πάμε μια βόλτα να συναντήσουμε τώρα τον Θανάση Αυγερίνο. Πρέπει να είναι στη Λαϊκή ο Θανάσης. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα.
1: Πολύ άτυχη όσοι δεν είναι αυτή τη στιγμή στη Λαϊκή των Σερών.
0: Γιατί?
1: Τιμές, τζάμπα, προσφορές.
0: Για πες μας 2-3 τιμές έτσι να έχουμε τον
1: λοιπόν, χαίρετε. Είναι 40 λεπτά και 39 λεπτά το κιλό το καρπούζι.
0: Ναι.
1: 1 ευρώ το πεπόνι, με άλλα πεπόνι έχουν 95 λεπτά.
0: Εκεί ναι, ωραία.
1: Πάμε τώρα στον αραβόσιτο, στα καλαμπόκια. 5 καλαμπόκια, 2 ευρώ.
0: Καλαμπόκια, 2 ευρώ.
1: 5 καλαμπόκια, πάρεις μέσα στη χύτρα.
0: Εντάξει, δεν είναι και φτηνά.
1: 2 ευρώ να φάνε όλα τα παιδιά. Ναι, τα καλαμπόκια για τα παιδιά είναι.
0: Παιδιά, τι παιδιά, και εμείς τα δούμε. Τι, δηλαδή πρέπει να μεγαλώνουμε με το ετέλο.

0: θέμα είναι ότι είναι 0,45-0,50 είπε το κιλό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ ελίτες, πολύ.
1: Ελίτες και η σπεσιαλιτέ της Κωνσταντινέας, που είναι από τη Βέργη, ναι, από το Κουπάτι, διπλοβρασμένο τσίπουρο και πολύ ωραίο κρασάκι της Βυσσαλτίας.
0: Έτσι, να το πιούμε και να πάμε μια και καλή μαζί με το γάψο.
1: Δεν μπορούμε, εμείς μόνο πρέπει να, μετά τη δύσκολη λίγο πίνονται αυτά.
0: Τώρα μόνο νερό. Στείλε χαιρετίσματα στην Κωνσταντινιά, στη Βέργη, σε όλους. Χαίρετε,
1: ένα που μας ακούς καθημερινά.
2: Να είστε καλά, έχουμε τα καλύτερα και καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου Κωνσταντινιά, έχει κίνηση λαϊκή, πώς πάει?
1: Πάει λαϊκή, πώς πάει Κωνσταντινιά?
0: Ωραία, ωραία, έτσι να ακούμε. Έτσι, δεν θέλουμε τα πολλά, ίσα να την περνάμε που λέμε και να είμαστε χαρούμενοι. Σε ευχαριστώ Κωνσταντινιά μου, καλημέρα. Καλή
1: είναι, από ένα ηρωικό χωριό, το Κουπάς στη Βέργη.
0: Το Κουπάς και βέβαια, το ωραίο το ξοκλείσει εκεί έξω από το χωριό και τα πλατάνια και τα νερά.
1: Τα πλατάνια και μάλιστα στη Δερτινή και στη Βέργη σταμάτησαν τους κατακτητές Βούλγαρους να μην φύγει, να μπουν μπροστά μέρα. Σταμάτησαν την επέλαση των κατακτητών στη Βέργη.
0: Με τόσο καλαμπό και καρπούζι, πού να πάνε.
1: Ναι, χαίρετε, χαίρετε, στην αγάπη σας, χαίρετε.

υπέροχες ερμηνείες και φωνές, αλλά τραγούδια όπως αυτό με τον τίτλο «Με την πλάτη». Είναι τραγούδια που θα ακούμε για πάντα, πιστεύω, και θα τα έχουμε για πάντα κοντά μας. Παρότι τραγουδιστές ίσως δεν βρίσκονται πολύ πολύ κοντά μας, όπου και αν βρίσκονται όμως τα τραγούδια τους μένουν. Και όταν κάνεις κάτι για τη ζωή γενικότερα, για το περιβάλλον, για τον συνάνθρωπο, δεν νομίζω ότι αυτό που σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα και κυρίως είναι το αντάλλαγμα. Όσο περισσότερο σε ενδιαφέρει το να προσφέρεις. Αν είσαι λοιπόν ένας άνθρωπος της προοράς, σίγουρα είσαι ευτυχισμένος, χωρίς να χρειάζεσαι βραβεία ή να ανεβαίνεις τα βάθρα για να παίρνεις τα πρωτεία, χωρίς να θεωρείσαι άριστος, είσαι ευτυχισμένος και πραγματικά γεμάτος της σου. Θα στείλουμε χαιρετίσματα στην πρώτη των Σερών στο χωριό Πρώτη, επίσης στο νέο Σούλι μας. Θα στείλουμε χαιρετίσματα και στο Δημητρίτσι και στα παιδιά πάνω άνω Πορόγια, αλλά και στην Λίμνη Κερκίνη και στο Σόι εκεί που έχουμε. Χαιρετίσματα στους Λιτρίδιδες γύρω από την Κερκίνη και στο Λιθότοπο, στην οικογένεια Λιτρίδη.

Χαιρετίσματα και να είστε όλοι καλά, με υγεία. Να στείλω επίσης χαιρετίσματα στην οικογένεια Λιούσα, χαιρετίσματα στην οικογένεια Ματάκου, στο Νέο Σουλή, μια εξαιρετική οικογένεια πολύ αγαπημένη, στον κύριο Ματάκο και σε όλη τους την οικογένεια. Χαιρετίσματα επίσης στην Ινούσα μας και πάνω ψηλά στους φίλους μας τους αγαπημένους στο Χιονοχώρι, που βρίσκονται εκεί και μας ακούν πολύ πολύ συχνά. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Θέλω να το χαρίσω στους ανθρώπους στο Χιονοχώρι.

0: αγαπημένος μου ο κύριος Αλέξανδρος μου λέει έπεσε έξω λέει στον καιρό χθες. Γιατί, τι είπα κύριε Αλέξανδρε, τι είπα για τον καιρό, ότι δεν θα έχει βροχή.
1: Συγκεκριμένα ότι δεν είχε τίποτα.
0: Και έγινε χαμός τέτοια. Έγινε χαμός.
1: Έγινε χαμός πραγματικά. Βγήκα εγώ έξω συγκεκριμένα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και την ώρα, αλλά γινόταν χαμός. Είχαμε πάρα πολύ αέρα.
0: Βροχή.
1: Στροφή με λίγα λόγια και συγκεκριμένα αν και κοίταζες προς Μαυροθάλασσα και πέρα και πέρα για Χαλκιδική γινόταν όπως είναι που ρίχνουν στο αέρα πώς θα λέγουν αυτά τα βιγαλικά.
0: Πυροτεχνήματα, ναι.
1: Πυροτεχνήματα, το κάτι άλλο ήταν.
0: Ναι, κυρίως εκεί απέναντι όπως λες προς την Ιγρήτα περιοχή και εκεί.
1: Ιγρήτα, ναι.
0: Εκεί στην Πεντάπολη έβρεξε.
1: Όχι.
0: Δηλαδή πέρασε γύρω-γύρω η καταιγίδα και δεν σας δρώσε.
1: Ναι.
0: Το αεράκι λίγο δρώσε.
1: Προς την πρώτη εκεί μπορεί να έβρεξε γιατί ναι. Και άστρεπτη αυτά, αλλά περισσότερο ήταν προς την Μαυροθάλασσα εκεί πέρα μεριά.
0: Και εκεί έγινε ο μεγάλος ο χαμός. Μάλιστα, σε ευχαριστώ κύριε Αλέξανδρε.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλή σου μέρα, καλημέρα για όλη την οικογένεια του ραδιοφώνου σας εκεί πέρα.
0: Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ. Να είστε καλά όλοι.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.

τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας αν θέλετε να μας πείτε κάτι. Έχουμε 10 λεπτά πριν το τέλος. Ό,τι θέλετε, 2-3-2-10-6-33-33 εντωμεταξύ. Τα πρώτα 4-5 συννεφάκια πανίστηκαν εκεί ψηλά. Στο Βόσδακα, στο Μενίκιο πάνω και γύρω-γύρω με κατεύθυνση προς Δράμα.

0: κοτσάκι τους. Δεν είναι ώρα αυτή τώρα να βγαίνει η Μανούλα με το μωρό έξω. Μία παρά δέκα με τέτοια ηλιοφάνεια, πολύ δυνατή και έντονη και υψηλή θερμοκρασία. Προσέχετε και τα ζουζούνια σας, τα αγγελούδια σας. Μην τα βγάζετε, μην τα ταλαιπωρείτε μεσημεριάτικα. Βρείτε σκιερό μέρος με λίγο αεράκι να ξεκουράζονται και αυτά να τρέφονται, να γίνουν μεγάλα, μεγάλα παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κύριο Αλέξανδρο. Στέλνω χαιρετίσματα και στον κύριο Νίκο, στον κύριο Πάνο Γόρη. Πολλά, πολλά χαιρετίσματα στους ανθρώπους που ζωγραφίζουν, καλλιτεχνούν στα σπίτια μας και τα βάφουν. Πήγαμε και στη Λαϊκή μια βόλτα σήμερα στις Σέρες. Η Στέλλα μου λέει: έλα καλαμπόκι, δωρεάν, όχι 2 ευρώ. Ευχαριστώ, Στέλλα, πολύ ευχαρίστω. Θα σε τιμήσω. Λοιπόν, και τον Νίκο και όλη την οικογένεια, πολλά χαιρετίσματα. Είπαμε, τις τελευταίες ειδήσεις την μπορείτε να διαβάσετε στο Κόσμος News. Καθολική απαγόρευση για τα πατέρα από παιδιά κάτω των 17. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται σήμερα. Παραλίες και πρόστιμα. Καταγγελία σε άκατα υποπολιτισμού. Άστεγη σε βίλα με πισίνα και ΑΔΕ. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής 17 εκατομμυρίων. Προσψήφιση σήμερα στην Ολομέλεια. Νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας. Τέλος στην κοινωνική αδικία των 16 ετών, λέει η κυρία Κεραμέως. Επίθεση με μαχαίρι κατά 2 Μογενών στην Ακρόπολη. Πρωί-πρωί είχαμε σήμερα και άλλα νέα, τα διαβάζετε στο cosmosnews.gr. Αν κάτι επήγον, το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε κάτι. Και στα μηνύματα, ευχαριστώ πολύ.
1: Lasciatemi cantare. Sono l'italiano.
0: Λοιπόν, ποιον έχουμε στη γραμμή?

Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Μην νομίζετε ότι το φουσκώνουμε σαν τους ασκούς του αιώλου. Όχι, δεν φουσκώνουμε έτσι, όσο και αν κάποιοι έτσι κάποτε μας χαρακτηρίζουν. Γεια σου Γιαννούλα, να είσαι καλά και υγεία πάνω απ' όλα, δεν πειράζει. Αν δύο άνθρωποι που είναι μαζί χέσουν τα ευγενικά και τα κοπλιμέντα και αρχίζει το θάψιμο ένας για τον άλλο, έχει να πει σαν από εδώ ως την αργολίδα μπορεί να σούρει ένας για τον άλλο διάφορα, αλλά ξέρω εγώ αγάπη είναι αυτό.

βάλεις τον άλλο και να του λες διάφορα, ενώ ο άλλος προσπαθεί μια ζωή και γενικότερα σου δίνει όλη του την αγάπη και εσύ προσπαθείς αυτή την αγάπη να τη στρέψεις σε προσβολή, τι να πει κανείς? Δεν πειράζει, υγεία, αγάπη, να συνεχίσουμε πάμε ανθρώπους χωρίς ανταπόδοση και χωρίς αντάλλαγμα. Γιατί αν περιμέναμε να πάρουμε αντάλλαγμα, δεν πάνε καλά αυτά τα πράγματα, δεν συνάδουνε, αντάλλαγμα με αγάπη δεν έχει τέτοιο πράγμα. Τη δίνεις, θες και επιλέγεις να τη δώσεις και καλά κάνεις. Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί θα πρέπει και καλά να την πάρεις και πίσω? Δηλαδή τι είναι, πρέπει να είναι αλυσβερίση? Ο κύριος, ο εκλεκτός μας, ο κύριος Αλέξανδρος, ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Μας ζητάει και το νερό στη βάρκα. Θα το χαρίσουμε στην κυρία Ελένη που επέστρεψε στο ιατρείο μετά την άδειά της. Να είναι καλά κυρίως, με υγεία και ό,τι καλύτερο και ό,τι επιθυμεί. Για τη Στέλλα θα χαρίσω ένα τραγούδι, θα προλάβω και τα δύο να τα βάλω. Το «Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη», το οποίο μου το ζητάει και της το χαρίζω. Και είναι το τραγούδι αυτό. Και αμέσως με το νερό στη βάρκα.

κάπου εδώ, κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω με πολύ αγάπη. Και για όσους μας πούσαν, και ελπίζω και εμείς να μην έχουμε πληγώσει, και ζητούμε συγγνώμη αν το έχουμε κάνει. Καλό σας μεσημέρι, πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι μία.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το

0: σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.
1: Μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου το iron.gr και επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανακατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Λιούσας Αναστασίος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συγχαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
3: Και τελειώνουμε στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12,230 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερών.
7: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
9: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασίου.
10: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερέα και Εύβοια. Η άνεμη στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4-6, στο Αιγαίο νότιο 3-5, το απόγευμα βόρειο βορειοανατολική τοπικά έως 6 μπόφρου. Σημερινές θερμοκρασίες 33 Καβάλα, 36 Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Κέρκυρα, Χανιά, 38 Αθήνα, Άρτα, 40 Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω και η σημερινή ημέρα να σας βρίσκει καλά από όπου και αν μας ακούτε. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου από την όμορφη πόλη των Σερών και είστε συντονισμένοι στη συχνότητά μας στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Θα είμαι στην παρέα σας για δύο ρίτσες γεμάτες μουσική και νέα που αξίζει να μαθαίνετε από την πόλη και όχι μόνο. Να ενημερώσω ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή. Μπορείτε να καλέσετε στο 2321-06-3333, αλλά μπορείτε και να μας βρείτε στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Πάμε να δυναμώσουμε λίγο ένταση για τους οδηγούς, να χαμηλώσουμε λίγο ταχύτητα και να ξεκινήσουμε ένα όμορφο μεσημέρι παρέα. Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου 2026 και το μεσημεριανό μας ραντεβού μόλις ξεκίνησε.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Συνεχίζουμε δυνατά την παρέα μας εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Ράδιο Κόσμος, γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

0: Καπεδόν, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους μας πολλές ευχές.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 60 μεζούρες

0: 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό. Ρίτο κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Όμως, κόλλη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστιχρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balthizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπι και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά. 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23210 10240.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ο πραγματικά μετράει και ό,τι μας απολύει, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημερωθείτε τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Πάμε όμως να δούμε και τι ταινίες έχει σήμερα η τηλεόραση για τους φίλους που θα μείνουν στο σπίτι. Sky στις 6, άλλος για το εκατομμύριο. Ερτένα στις 7, η ταινία «Ο Ζηλιαρόγατος». Open στις 9 παρά 10, «Στα μαχαίρια». Sky στις 9, η ταινία «Λισταρχίνες». Ερτένα στις 10, «Απέραντη αγάπη». Sky στις 11, «Σχέδιο απόδρασης». Sky στις 1:30, «Οι 12 πίθηκοι». Star στις 2 παρατέταρτο, «Σχέδιο απόδρασης, προσωπική υπόθεση». Open στις 2:30, «Κυρία Χέντερσον παρουσιάζει». Και τέλος, Star στις 4 παρατέταρτο, «Η ταινία «Οι Γκρινιάριδες». Οπότε, οι επιλογές είναι πολλές. Καλή παρέα και ένα αναψυκτικό επιλογής. Να περάσετε πολύ όμορφα. Κόσμος τους 93.

0: Και μία μικρή σκέψη της ημέρας. Μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι αυτό που φαίνεται στην αρχή, αλλά ο τρόπος που το κοιτάμε. Αλλάζοντας οπτική γωνία, αλλάζει και η λύση του. Ηθικό δίδαγμα λοιπόν. Δεν χρειάζεται να μεγαλώνουμε τη λύση. Χρειάζεται απλά να μικραίνουμε το πρόβλημα στο κεφάλι μας.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ας αφήσουμε όμως τη μουσική να μιλήσει και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
2: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο δικαρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9-3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισβή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το

Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το

0: να ταξιδέψουμε μαζί με υπέροχη μουσική και μικρές σκέψεις της ημέρας.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: να φύγεις. Κόσμος. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Για το Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99.

0: Τα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Skip Pindy Uyghur 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λάς Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9 συν δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποπράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Seres Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Seres Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Seres. Τηλέφωνο 23210 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Τα κερδίδια σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα κερδίδια σερών. Στην Κιάννη Ακτή.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνάκια.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: ψάχνετε μια όφη καλοκαιρινή έξοδο, το Όπερ Σίναμα στις Αίρες σας περιμένει 3η 21 Ιουλίου με την πολύ αναμενόμενη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η προβολή ξεκινάει στις 9 και 4 σε έναν από τους πιο δροσερούς χώρους και ατμοσφαιρικούς της πόλης. Πάρτε λοιπόν την παρέα σας, popcorn και την καλύτερη σας διάθεση και απολαύστε μια κινηματογραφική βραδιά κάτω από τα αστέρια.
1: Κόσμος 24 ώρες 24 ώρες. Μουσική.

0: Για όποιον από εσάς θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε στο mail του στόμου 93fmstudio@gmail.com. Όσο αφορά τα νέα της ημέρας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr και για ό,τι αφορά τη μουσική και το σταθμό, το site cosmosradio.gr.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.

0: Home, κόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7 και 80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8 συνθεταδόρο, 7,99. Εδώ χαρτί, αστρίφυλλο, 10 ρολά, το και 40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το πήραμε.
1: Ποιο βρετάκι?
2: Αυτό με μη θαύμα. Στον Γκάτζα.
1: Κατσική σιωτηρή πάει. Μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτη 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς εν λό. Μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια. Μόνο 1,10.
2: Το πήραμε.
1: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml. Μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
2: Αυτά. Τα πήραμε!
1: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
2: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Καντάς.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κινητό ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τον δεύτερο αντίπαλο της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του, εφόσον βέβαια αποκτήσει την Πάξη, έμαθε ο Παναθηναϊκός. Αν οι πράσινοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της ουγγρικής ομάδας, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του γαριού Σπαρτάκ Τρνάβα από τη Σλοβακία και Τσεσεκά 1948 από τη Βουλγαρία. Τον ηττημένο του ζευγαριού για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, Καραμπάγκ από το Αζερμπαϊτζάν Τσεσεκά Σόφιας από τη Βουλγαρία, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Αν αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League από την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου. Έκανε σπουδαία σεζόν, μας περιμένει δύσκολη δοκιμασία, δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

0: μελωδίες, ενημέρωση και στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο κόσμο. Ράδιο στους 93 από την όμορφη Πόρτο Σερών.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: και να θυμίσουμε πως αν αγαπάτε την ξένη μουσική και θέλετε να απολαμβάνετε τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες όλο το 24ωρο, μπορείτε να συντονιστείτε και στο cosmosradio.eu.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
2: Αν με πίστευες λιγάκι.
1: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμ Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα βιωτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σερβίς και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προμήθειες για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Φυλαχτείτε από την πια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά πια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
6: Αρσένιο Πέρα, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Σερών.
7: Αν η Κούφια Βελώνα δεν είναι μια βελώνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία.

0: θεραπεία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο κούφιας βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
2: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυψης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των ποιμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυψη περνά online.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολαου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

Και κάπου εδώ, εγώ βγάζω ακουστικά, χαμηλώνω την ένταση και σας ρωτάω. Κλείσαμε μαζί μία όμορφη ημέρα, όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μία με τρεις το μεσημέρι. Από εμένα την Κέλλη Εμμανουηλίδου και όλους εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και τα λέμε αύριο στο μεσημεριανό μας ραντεβού.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που ράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλή συναγερμός! Έρχεται η Μισκακουρό.
0: Τον κακό σου τον καιρό!

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.
2: Αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Κάλε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouser.gr.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανώς κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Ταλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια όλα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση του Kings Kangua στην ΑΕΚ, με τον 27χρονο μέσο της Μπερσεβά να μεταφέρει στην πρόεδρο της Ισραηλινής ομάδας ότι η επιθυμία του είναι πάρει μεταγραφή. Το σύριαλ Δημήτρης Γιαννούλης πλησιάζει στο τέλος του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις και ο διεθνής αριστερός μπακ θα καταλήξει στην επόμενη ομάδα του, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι οι δύο πιο ισχυροί υποψήφοι. Πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Αθηναϊκού για τον αγώνα με την Μπάξη την Πέμπτη στην Ουγγαρία. Στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης ενσωματώθηκε ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι θα βρίσκεται στην αποστολή. Με φθόρα απουσιών θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Δυναμό Κιέβου, τον ΠΑΟΚ, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Καθώς σημαντικοί παίκτες δεν υπολογίζονται. Ένας εξ αυτών είναι ο Κωνσταντίν Βιτσαρέγκο, που τραυματίστηκε στο γόνατο και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
6: Στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βα, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fix Elas, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγεία, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχι σας θα είναι έτοιμο να λάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιή, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλη συναντά ολικής. Και η τσιαπάτα, το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρινόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρές δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλ. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Για να προφυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδαμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα μοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Αγροτοδασική έκταση καίγεται στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Σε κατάσταση συναγερμού όνισος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης παρουσιάστηκε σε εκδήλωση το ΟΔΙΟ Αθηνών. Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια καλύτερη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των εντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας. Επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε θαλάσσια έμανση. Διαδηλώσεις και βίαιες συγκρούσεις στην Πολώνια της Ιταλίας μετά τον θάνατο Μαροκινού κατά την ακινητοποίησή του από την αστυνομία. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.497 μονάδες. Η γενιά Κινέζων δισεκατομμυριούχων κατακτά τον κόσμο χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να τους γνωρίζει κανείς.
8: Περισσότερες ειδήσεις

μπορούσε να σου δώσω να το καταλάβει. Διαβάζω την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζει και είναι αβάσταχτη πράγματι. Όμω αγάπη μου δεν μόνη, αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνει. Πε μου τι σκέφτεσαι πια να τελειώνει. Μα να έχουμε θέμα, πράγματι. Έχουμε θέμα.

εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν μπορεί να κατέβει αυτό το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουν τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει, κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κινηθνητή, Σκιάδησες, Banda Entopica, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν καμπ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
5: Okay, πίσω στο θέμα.
4: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο together.live. Χρυσός χορηγός, Κουζίνα.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση.

Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη κριτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα. Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93. Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ραδιο Κόσμος στους 93.

0: Θα επικρατήσει το νεύμα δημοκρατικών. Σου απαγορεύω.
1: Τι απαγορεύεις, δεν είπες ότι εδώ μέσα έχουμε δημοκρατία και όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει.
0: Βεβαίως. Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που φτιάχνουν το κφί.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπή λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Έδρα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο 10 ρολά 2 και 40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν

0: πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντι, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Πήραμε.
4: Ποιο βρετάκι?
3: Αυτό με τη θαύμα στον Γκάντζα.
4: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και αλή μουστά Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
3: Το πήμε.
4: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
3: Αυτά τα πήραμε.
4: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτο Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
3: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπόρου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilier. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση του Kings Kangua στην ΑΕΚ, με τον 27χρονο μέσο της Μπερσεβά να μεταφέρει στην πρόεδρο της Ισραηλινής ομάδας ότι η επιθυμία του είναι να πάρει μεταγραφή. Το Σύρια Δημήτρης Γιαννούλης πλησιάζει στο τέλος του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις και ο διεθνής αριστερός θα καταλήξει στην επόμενη ομάδα του, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι οι δύο πιο ισχυροί υποψήφοι. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Μπάξη την Πέμπτη στην Ουγγαρία. Στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης ενσωματώθηκε ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι θα βρίσκεται στην αποστολή. Με πληθώρα απουσιών θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Δυναμό Κιέβου, τον ΠΑΟΚ, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς σημαντικοί παίκτες δεν υπολογίζονται. Ένας εκ των είναι ο Κωνσταντίν Ριφτσαρένκο, που τραυματίστηκε στο γόνατο και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
7: Κόσμος στους 93.

0: Μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν την άλλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: μου σ' αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου σ' αυτό που με κρατάει.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό

0: επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 2210-71-461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθυλαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ T 12x330 ml 9-3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιμένως από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Κόσμος στους 93.

δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας μείγμα 119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προψεις. Αρμόδιος ρυθμιστή ΡΑΗ.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στη Ανίακτη. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς τέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Και τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω κλήση.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγαλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Η κυβέρνηση πρόκειται να ανάψει το πράσινο φως για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων. Κόστος περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο η περιφέρεια Αττικής, η Βιωτία, η Φτιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς Σκαδία, Λακωνία, Ετωλοακαρνανία, Αχαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδος. Ο Πρωθυπουργός προάγγειλε μέτρα στήριξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μεσαίους επιχειρηματίες, ενώ ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων ενδέχεται να αναγκάσουν την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα στήριξης για τους νομικά ασθενέστερους. Το Traffic Commander είναι το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας που στόχο έχει να συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αγορές υποτιμούν τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, ειδικά στην Ευρώπη που θερμαίνει ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
15: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, ανατολική Στερέα και Εύβοια.

0: Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6, στο Αιγαίο νότιο 3 με 5, το απόγευμα βόρειο βορειοανατολική πυκά έως 6 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 33 Καβάλα, 36 Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Κέρκυρα, Χανιά, 38 Αθήνα, Άρτα, 40 Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
1: Κόσμος στους 93.

Η αλήθεια είναι ότι μπήκα λίγο τρέχοντας στα στούντιο του σταθμού, μιας και λίγο η ζέστη, λίγο το ότι καθυστέρησα να φύγω και από την πρωινή εργασία μου. Καταλαβαίνετε ότι έτρεχα λίγο σαν παλαβός.

σκέφτομαι με τι να ξεκινήσουμε. Πάμε για τρόπους επικοινωνίας 2221-06-33-33 στο τηλέφωνο του σταθμού. FM Studio, παπάκι, gmail.com το email μας και έρχονται και θέματα τα οποία στέλνετε μέσω του Live 24 του e-radio και φυσικά μέσα από τις υπόλοιπες γνωστές πλατφόρμες. Στο Facebook το γκρουπάκι μας Cosmos Radio Seres Greece. Τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Θα ξεκινήσω με ένα τραγούδι από την Τάνια Στανακλείδου, να πάρω μια ανάσα, να πιω λίγο νεράκι που το χρειάζομαι. Ανοίγω τις γραμμές και θα μπούμε σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς.

Δεν βλέπω καμιά παγκόσμια ημέρα σήμερα. Χθες ήταν παγκόσμια ημέρα καπέλου και παγκόσμια ημέρα σελήνης. Ούτε καμιά γιορτή είναι σήμερα. Αύριο είναι της Μαγδαληνής.

Για να δούμε λίγο για τα νέα μέρας, να δούμε λίγο στο Cosmos News τι ανέβηκε. Cosmosnews.gr, εκεί μπαίνω και διαβάζω, από εκεί ενημερώνομαι. Απλά σήμερα ήταν λίγο περίεργη μέρα και δεν κατάφερα να ανοίξω καθόλου. Την ακρίβεια, γινόντας σπίτι, κάθομαι και διαβάζω λίγο την ισογραφία. Αλλά σήμερα δεν πρόλαβα, διότι άρχισα να γυρίζω και στο σπίτι.

πιαστήκαμε με τις γυναικείες φωνές. Και ας το συνεχίσουμε.

Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πότε πιάσετε 6.30? Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού, είναι το ράδιο Κόσμος στους 93. Κλείνω το μισάωρο με την Δήμητρα Γαλάνη.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη της οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με τηλέφωνο στο 23210 22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Το πήραμε.
3: Ποιο βρετάκι?
2: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
3: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Το πήραμε.
3: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
2: Αυτά τα πήραμε.
3: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάν χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
2: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι θα...
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 23210 65 875 και 69 73 30 87 71.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση του Kings Kangua στην ΑΕΚ, με τον 27χρονο μέσο της Μπερσεβά να μεταφέρει στην πρόεδρο της Ισραηλινής ομάδας ότι η επιθυμία του είναι να πάρει μεταγραφή. Το σύριαλ Δημήτρης Γιαννούλης πλησιάζει στο τέλος του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα θα υπάρξουν εξελίσεις και ο διεθνής αριστερός μπακ θα καταλήξει στην επόμενη ομάδα του, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι οι δύο πιο ισχυροί υποψήφοι. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Μπάξη την Πέμπτη στην Ουγγαρία. Στήρες πρόγραμμα προπόνησης ενσωματώθηκε ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι θα βρίσκεται στην αποστολή. Με πληθώρα απουσιών θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Δυναμό Κιέβου τον ΠΑΟΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς σημαντικοί παίκτες δεν υπολογίζονται. Ένας εξ αυτών είναι ο Κωνσταντίν Βιβτσαρέγκο, που τραυματίστηκε στο γόνατο και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
10: Κόσμος στους 93.
11: Επιστρέψαμε κόσμο στους 93, 34 λεπτά για μετά τις 6, γραμμές ανοιχτές. Κάτι λίγοι περπατάτε.

για μια μπρέλα για τον ήλιο. Έχετε πάντα νερό μαζί σας. Είναι αρκετά υψηλή θερμοκρασία και την ώρα που μιλάμε. Εγώ να πω την αλήθεια, άνοιξα και το κλιματιστικό στα στούντιο.

σήμερα έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας και λογοτέχνης ο Αλέξης Σταμάτης, ηλικία 67 ετών. Έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία. Έχει γράψει 34 βιβλία, εκ των οποίων τα 20 ήταν μυθιστορήματα. Να πω την αλήθεια ότι είχα δει ένα επεισόδιο στο οποίο ήταν αφιερωμένο στους αλκοολικούς και τους γνωστούς αλκοολικούς. Νομίζω το είχαν κάνει στο Mega Channel ένα επεισόδιο, στο οποίο ήταν από τους ανθρώπους που ανοίχθηκε και μίλησε για το θέμα του. Νομίζω τον θυμάμαι από εκεί. Είμαστε στη Γιώτα Νέγκα και σε ένα τραγούδι που λέγεται Οριστικά.

Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Θα πάω τώρα σε ένα ντουέτο, ένα πολύ ωραίο ντουέτο, το οποίο κυκλοφόρησαν οι μέλισσες το 2021 στα ντουέτα τα οποία έχουν κάνει. Είναι το κύμα, είναι οι μέλισσες και είναι παρέα και ο Μπάμπης ο Στόκας.

Τι ωραίο, πάρα πολύ καλό. Είχα καιρό να το ακούσω αυτό το τετάκι. Πάμε σε ένα τραγούδι του Μίλτου. Αυτό λέγεται Σκυλίσια Μέρα.

γιατί στα χρόνια μου να κρύβεσαι και να σε βρίσκω εκεί. Σε φέρνω μες στη σκέψη μου, στο νου μου όλο το χθες. Μια αίσθηση αξεχαστή

0: ο Πάνος Μουζουράκης για τραγούδι το οποίο έγραψε ο Στέφανος Κορκολής πριν από αρκετά χρόνια για την ελληνική διαφήμιση μιας πολύ γνωστής σοκολάτας. Για κάποιο λόγο τη συγκεκριμένη σοκολάτα την έχουμε συνδυάσει και σαν ερωτικό δώρο. Αν μου πείτε ο έρατος περνάει από το στομάχι, θα σας πω ναι. Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ των γλυκών, θα προτιμούσα κάτι σε κρεατικό. Από τώρα θα τα ακούνε οι γυναίκες και οι κυρίες της παρέας και θα λέμε τι είναι αυτός εδώ πέρα που μιλάει μόνο για κρέας. Τα ίδια θα λέει και η γυναίκα μου, πιστέψτε με. Δηλαδή θα βγεις έξω, δεν θα πας να φας λίγο γουρουνόπουλο βρε παιδί μου. Δεν θα πας να φας κάτι στη σούβλα. Και μη μου πείτε εμένα ότι δεν είναι ρομαντικά αυτού του είδους τα φαγητά. Μια χαρά ρομαντικότατα είναι όλα τα φαγητά. Στον και καλά δηλαδή πρέπει να φάμε μια γκουρμεδιά για να πούμε ότι είναι ρομαντικό. Ορίστε, βάζεις μπροστά το γουρνόπουλο, ανάβεις και δύο γεράκια, κλείνεις και λίγο τα φώτα. Μια χαρά, τι φτιάξαμε την ατμόσφαιρα. Διαφωνίες σας στο σταθερό τηλέφωνο του σταθμού παρακαλώ.
1: Όσοι με γνώρισαν καλά ξέρουν πως μέσα μου

Πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι τη μακρινή Ιαπωνία, εκεί όπου ετοιμάζονται περίπου 10 εκατομμύρια ρομπότ μέχρι το 2040, 10 εκατομμύρια μάλιστα ανθρωποειδή ρομπότ, με στόχο να μην είναι, με τον στόχο να μην είναι άλλος από το να καλύψουν τα κενά στο εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι τεράστια. Θα ανοίξουμε βέντα πάλι. Μάλιστα, κάπως έτσι θεωρείται ότι θα ενισχύσει και την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στο μεγαθύριο που λέγεται Κίνα. Σχεδόν ακουμπήσαμε τις 7, ακούτε Κόσμος 93. Το 2321-06-33-33 είναι το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Το 93fmstudio@gmail.com είναι το email του σταθμού. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε όσοι ακούτε μέσα στις γνωστές πλατφόρμες, δηλαδή το e-radio, το live24 κτλ. Στο Facebook το γκρουπάκι Cosmos Radio Series Greece, γράφεται στα αγγλικά, ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου θα πρέπει απλώς να με αναζητήσετε γράφοντας Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Μιχάλης Χατζηγιάννης, διαφημίσεις και έρχομαι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το άτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, καροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλού μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπριξ θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάς. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Πρόοδος Μάρκετ, θημερινή κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 ζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 ζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δω 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.

0: Το Wake Up Festival επιστρέφει 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothazer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
1: Okay, πίσω στο θέμα.
0: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμη Σισερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Cuisine Bar.
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
3: Αν η Κούφια Βελώνα δεν είναι μια βελώνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
5: Σημεία προπόλησης, Γερμανός Μικέλ, βασιλέος Βασιλείου.
6: Για τη μέγιστη απόδοση παραγωγής στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-0-65-75-69-73-30-87-71.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-2332. Λουκίδης.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερέα και Εύβοια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα νότιο-ανατολικά βορειοδυτική 4 με 6, στο Αιγαίο νότιο 3 με 5, το απόγευμα βόρειο βορειοανατολική τοπικά έως 6 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 33 Καβάλα, 36 Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Κέρκυρα, Χανιά, 38 Αθήνα, Άρτα, 40 Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
12: Κόσμος στους 93.
13: Επιστρέψαμε, ακούτε Κόσμος στους 93. Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτάκια. Είμαι ο Ηλίας και είναι η ώρα του παιδιού. Απόγευμα Τρίτης, 21 του Ιούλη, το Σωτήριον έτος 2026. Πάει Ιούλιος.

Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Ήρεμο απόγευμα, ήρεμοι είστε κι εσείς. Θα παίζω και εγώ έτσι λίγο χαμηλά τη μουσική. Δεν χρειάζεται να ανεβάζουμε τόσο πολύ.

Πού να πάμε τώρα? Λέω να πάω σε ένα τραγούδι από τον Νίκο τον Πορτοκάλο. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό για κάποιο λόγο. Φυσικά το πρόλαβα και εγώ πάρα πολύ έντονα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο λέγεται «Μετράω τα κύματα», δίνει πάρα πολύ την αίσθηση του καλοκαιριού. Τι άλλο να ζητάς το καλοκαίρι όταν είσαι κοντά στη θάλασσα? Απλά να μπορείς να πηγαίνεις. Διαφημίσεις και έρχομαι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φεράτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανιά και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Κρίσιμες ώρες για την ύφεση του Kings Kangu στην ΑΕΚ, με τον 27χρονο μέσο της Μπερσεβά να μεταφέρει στην πρόεδρο της Ισραηλινής ομάδας ότι η επιθυμία του είναι να πάρει μεταγραφή. Το σύριαλ Δημήτρης Γιαννούλης πλησιάζει στο τέλος του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις και ο διεθνής αριστερός μπακ καταλήξει στην επόμενη ομάδα του, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι οι δύο πιο ισχυροί υποψήφοι. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Μπάξη την Πέμπτη στην Ουγγαρία. Στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης ενσωματώθηκε ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι θα βρίσκεται στην αποστολή. Με πληθώρα απουσιών θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Δυναμό Κιέβου τον ΠΑΟΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς σημαντικοί παίκτες δεν υπολογίζονται. Ένας εξ αυτών είναι ο Κωνσταντίν Βιβτσαρέγκο, που τραυματίστηκε στο γόνατο και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
4: Κόσμος στους 93.
5: Επιστρέψτε και τελευταίο μισάωράκι, 33 λεπτά και μετά τις 7. 23-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο μου. FM Studio papagmail.com το email σας, το email μας μάλλον, να το πω σωστά. Κόσμος Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι μας στο Facebook, τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και μετών, επίσης στο Facebook. Ο Γιάννης Κώστηρας.

Δημήτρης Πανακόπουλος και η Αύρα. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ένα πολύ ραδιοφωνικό τραγούδι θα έλεγα εγώ. Καλησπέρα μου στη Λίνα. Να μου χαίρομαι πάρα πολύ που περπατάς παρέα με την δική μου εκπομπή. Να είσαι καλά. Όσο για τα τραγούδια που ζήτησες τώρα, θα... Καλά, δεν είναι ότι θα τα ακούσουμε και τα δύο. Θα πάω στο πρώτο, θα πάω σε ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Μανώλης Φάμελος. Η φωνή της Νατάσης Μποφίλιου είναι και...

Η στίχη, αν δεν με βοηθάει η μνήμη μου, του Μανώλη Φάμουλη. Σωστά. Σωστά τα λέω. Πάμε το τραγούδι. Και θα ακούσουμε και το άλλο το οποίο ζήτησες, μιας και είναι και το άλλο πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.

Τι ωραία, σχεδόν πιάσαμε τις παραδέκα. Λοιπόν, θα χαιρετήσω λίγο νωρίτερα. Κάπου εδώ θα ακούσετε και δύο τραγουδάκια μοναχούλια σας. Για να προλάβω λίγο κανένα δύο πράγματα που πρέπει να κάνω στην αγορά. Ο κύριος Λάγης Καρασαβαΐδης στην ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια. Κυρία Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία της πρωινές ώρες, η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές στο προηγούμενο δίωρο. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, πάρε όλα, θα είμαστε το βράδυ της Κυριακής 8-10. Κανονικότατα και αύριο το πρόγραμμα του σταθμού, 8 με 10 Νικολίνα, 10 με 1 Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 Σικέλη Εμμανουηλίδου, αύριο Τετάρτη 6 με 8 η Κική Τζιπαυλίδου, τα ίδια και την Πέμπτη 6 με 8 η Κίχα Τζιπαυλίδου, 8 με 10 η Αντζελίνα Ιανδρεάδου, 10 με 1 το πρωί της Παρασκευής η Καλακίδα, εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το βράδυ της Κυριακής. Χαιρετώ, καλό βράδυ να έχουμε, καλό απόγευμα να έχουμε, καλή εβδομάδα. Βράδυ Κυριακής, τα κρατάω παρουσίες. Ναι, είστε όλοι εδώ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα

0: Καρδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πιτανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
5: Αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το κινητό.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.οικονομουσερες.gr.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η κυβέρνηση πρόκειται να ανάψει το πράσινο φως για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, κόστους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο η περιφέρεια Αττικής, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Πολύ υψηλό κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αρκαδία, Λακωνία, Ετωλό Ακαρνανία, Αχαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδος. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε μέτρα στήριξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ενώ ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των τσίμων ενδέχεται να αναγκάσουν την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα στήριξης για τους οικονομικά ασθενέστερους. Το Traffic Commander είναι το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας που στόχο έχει να συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αγορές υποτιμούν τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, ειδικά στην Ευρώπη που θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο.
8: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.

0: κόσμος είναι 8:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6100-900. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία πηγείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Το κίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Κόσμος στους 93.
4: Στα μοναστήρια προσευχές.

0: παποφύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσευε αύριο δε.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος στους 90.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Θερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πλημμών σου. Παρακολούθε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αγωνές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση.

0: κάτι, περνά online.
1: Πήραμε.
2: Ποιο βρετκί?
1: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
2: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Το πήραμε.
2: Ρετσίνο το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,65. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλτρο 400 ml 2,49.
1: Αυτά τα πήραμε.
2: Πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
1: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Κόσμος στους 93.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε δίνοντα γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και τα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό. Ζητούσε τα κορίτσια, δείχνει για

κάνεις κάποιος αρχόντας και παρεξηγείται στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γράψει.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που ζένει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

έκανες. Και την αλήθεια με έγαψε να φαντάζει. Να μη φοβάμαι δαίμονες να κυνηγώ. Κι όμως τη νύχτα

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσει Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστατών Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
1: Κόσμος στους 93.

Εγώ για πρώτη φορά και σας πούμε μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης ΩΝ με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Nightstock, Νέκρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδάσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Πάργο, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες drives, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
3: Okay, πίσω στο θέμα.
2: 8 Wake Up Festival 2026. 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου. Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, κουζίνα μπαρ.
4: Αρσέν Λουπέν. Το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Σερών.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι βελόνα που είναι φια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν. Το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Σερών.
7: Σημεία προπόλησης Γερμανός

0: Μικέλ, βασιλέος Βασιλείου.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Βάλε μια απ' όλα.
2: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους
3: 93. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγητε www.cosmosradio.gr. Και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Για ποια ζωή μιλάς, για εκείνη που δεν ζήσαμε, για αυτή πνιρευτή.

τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κμός.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που μπαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Ζακάφτα Μαλσικά Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκοσμός στους 93.

ιστορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 90 της.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

0: για άλλο σταθμό.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr

Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι καλά, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και εκτενιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.

κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

την ακρή πουθενά του παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά. Έκαπνω το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

δυο σου χέρια ψάχνω το φως. Τα λόγια γίνονται σκουριά.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.